0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33 811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμανσίας».

0: εμπόριο Therm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
3: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
4: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκα, παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
20: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
21: αυτό σου πάει τέλεια.
20: Φοράω ένα άλλο.
21: Καλά, αυτό φοβερό.
20: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
21: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
20: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
22: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
20: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
22: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
20: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
22: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο.

Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. delta360.gr.

ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Τεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
4: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι οι εναλλακτικές της διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 μέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Ταυτόχρονα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 8,6 δισεκατομμύρια δολαρίων τουλάχιστον σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας, η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός Κηφισιάς, μισή ώρα αργότερα Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Διανύουμε τη δεύτερη πιο κρύα ημέρα για 2 Μαΐου στα τελευταία 70 χρόνια. Χθες είχαμε την πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών και είμαστε εδώ με ζέστη και με κρύο. Που ακούσαμε και από τη Χαρούλα νωρίτερα, εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, με τις στιχομηθείες μας ως τις 11. Απέναντί μου κάθισε η Παναγιώτα Παπαλεξίου, όπου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-88-80, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μας σας στέλνετε και γραπτό στο mail μας, radio-papaki-parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

Αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό που μας θυμίζει την Παριζιάννα ταινία του 1969 και το Βαγγέλη Σιλινό σε ένα ξέφρενο χώρο. Εδώ ντουμπλάρει τη φωνή του βέβαια ο Δημήτρης Ταμπόσης, εκείνος τραγουδάει. Το Βαγγέλη Σιλινό που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 1998. Εμβληματική μορφή χορευτής και χορογράφος από τους πρώτους και πολύ καλούς.

0: 7 λεπτάκια μετά τις 10 και πάμε να δούμε τα πολύ σοβαρά που έγιναν αυτή την εβδομάδα, όπως μια νέα γυναίκα, μια παιδίατρο που είδαμε να καταραίει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μιλάει κλαίγοντας απελπισμένη, απελπισμένη από εξάντληση, γιατί την είχαν μετακινήσει στο νοσοκομείο της Σάμου, όπου είχε επί 5 μέρες συνεχή εφημερία. Όταν λέμε συνεχή, εννοούμε ασταμάτητα, 5 μέρες, έτσι. Το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έγινε viral, που λέμε και στο χωριό μας. Μεσολάβησε μία έντονη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας και η γιατρός απέσυρε το βίντεο. Έχουμε ανακοινώσεις τόσο από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, όσο και από τους νοσοκομειακούς γιατρούς της ΣΑΜΟΥ, που λένε ότι μετά από μήνες διαλόγου, ανακοινώσεων του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ και των υπόλοιπων φορέων του νησιού, απεργίες και προσπάθειες έβρεσης λύσεων για τη σοβαρή υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου της ΣΑΜΟΥ, βρισκόμαστε εν μέσω μιας τρικυμίας εντυπώσεων, με έναυσμένα βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα ιατρού που εφημέρευε στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ, αποσπασμένη από άλλο νοσοκομείο. Η πραγματικότητα, λένε, στο Γενικό Νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ εδώ και πολύ καιρό είναι σκληρή και δεν χωρά καμία ωρεοποίηση. Έχουμε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, με εφημερίες που δεν βγαίνουν, με νέους γιατρούς που φεύγουν γιατί δεν έχουν κανένα κίνητρο να μείνουν. Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι η παραμονή στο χώρο εργασίας για πάνω από 24 ώρες χωρίς ανάπαυση, χωρίς ρεπό αμέσως μετά, παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και απαιτούν μαζική προκήρυξη όλων των θέσεων με ειδικά κίνητρα για προσέλκυση νέων συναδέλφων. Μια εκτενή ανακοίνωση έχει βγάλει και η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, και καλωσορίζουμε την ταμεία της ΟΕΝΓΕ, γιατρό-παθολόγο, η γιατρός-παθολόγος η ίδια, την κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Κυρία Αγρογιάννη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είδαμε όλοι αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε έτσι μπροστά στο κινητό μας. Είδαμε μια νέα γιατρό να είναι πραγματικά σε απελπισία και να περιγράφει 5 μέρες διαρκούς εφημερίας και τι χρειάστηκε να γίνει μέσα σε αυτές τις 5 μέρες, λέγοντας πρακτικά ότι δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, και ό,τι είπε η συνάδελφος είναι, νομίζω, εμφανές ότι είναι αλήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Μιλάμε για μια νέα γιατρό που μόλις έχει πάρει τον τίτλο ειδικότητας, την οποία αναγκάζουν λόγω του αναχρονιστικού θεσμού του αγροτικού να κάνει το αγροτικό της πρώτα για να μπορέσει να πάρει τον τίτλο ειδικότητας, παρότι έχει δώσει τις εξετάσεις για ειδικότητα, η οποία κάνει το αγροτικό της στην Αθήνα, γιατί υπάρχει πλέον και αυτός ο νόμος, οι ειδικευμένοι γιατροί που δεν έχουν κάνει αγροτικό να μπορούν να κάνουν το αγροτικό τους στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας για να καλύπτουν τα κενά, να δουλεύουν δηλαδή σαν ειδικοί γιατροί, αλλά με μισθό αγροτικού.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Υγείας φάνηκε να τη το χρέωσε αυτό. Το ότι
1: ναι,
0: λίγο, ας πούμε, προνομιακό ήταν το ότι έκανε το αγροτικό της εδώ.
1: Ναι, είναι άλλο ένα ψέμα του Υπουργού Υγείας αυτό. Δεν είναι ούτε χάρη ούτε προνόμιο. Είναι ένας ακόμα τρόπος που έχει βρει η κυβέρνηση και το κράτος να καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν πανελλαδικά αλλά και στα νοσοκομεία της Αθήνας, με αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι όμως έχουν τίτλο ειδικότητας, δηλαδή με γιατρούς ειδικευμένους που δεν πληρώνονται σαν ειδικοί, σαν επιμελητές, αλλά σαν αγροτικοί, με πιο φθηνούς δηλαδή εργαζόμενους, τους οποίους θα μπορούν να τους στέλνουν και 2 μήνες το χρόνο σε κάποια περιοχή της επαρχίας για να καλύπτουν κενά, όπως έκαναν στη συνάδελφο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μία νέα γιατρό που μόλις έχει πάρει τίτλο ειδικότητας, που πηγαίνει μια εβδομάδα μετακίνηση υποχρεωτικά στη ΣΑΜΟ για να καλύψει τα κενά. Και εκεί πέρα τη λένε ότι πρέπει να εφημερεύει κάθε μέρα. Και αυτό ακριβώς περιγράφει. Και δεν είναι προφανώς μία μεμονωμένη περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις γιατρών που μετακινούνται για να καλύψουν κενά μια εβδομάδα 10 μέρες. Και μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί από τις 10 μέρες να εφημερεύουν τις 8. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όχι μόνο είναι απάνθρωπο για τον ίδιο το γιατρό, είναι και επικίνδυνο
0: για
1: τους ασθενείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό ακριβώς βγαίνει και καταγγέλει. Και λέει ότι δεν αντέχω άλλο. Αυτό είναι μια η κραυγή αγωνίας που ακούγεται από τη συνάδελφο, ότι δεν αντέχω άλλο να δουλεύω 5 μέρες συνεχόμενα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 120 ώρες δουλειά, και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει, δεν ξέρω αν τον είδατε σε τηλεοπτική εκπομπή, δεν δούλεψε και πολύ για τα δεδομένα του ΕΣΥ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η απάντησή του. Και μετράει το πόσα περιστατικά είδε η συνάδελφος. Λες και το αν ο γιατρός εφημερεύει 120 ώρες συνεχόμενα, το ζήτημα είναι να μετρήσουμε πόσους ασθενείς είδε. και από εκεί φαίνεται το πόσο έχει δουλέψει και το αν έχει υπερεργαστεί.
0: Σαν να πρόκειται για πριν παραγωγικότητα, δηλαδή να μετρήσουμε τους ασθενείς να το.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο, όπως διαβάσατε και πριν και την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, είναι υποστελεχωμένο, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει την τελευταία δεκαετία ένας παιδίατρος, υπάρχει ένας παθολόγος. Και
0: σε ένα μεγάλο νησί, έτσι, σε ένα μεγάλο νησί. Δεν
1: σε
0: είναι...
1: ένα μεγάλο νησί και στα επίγοντα του νοσοκομείου εφημερεύει κάποιες μέρες το μήνα ιατροδικαστής. Ιατροδικαστής για να κάνει τον παθολόγο, επειδή δεν υπάρχει παθολόγος. Μιλάμε για αυτό το νοσοκομείο και φυσικά, επειδή σας είπα και πριν ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό ή το πρώτο ή μια εξαίρεση, την ίδια περίοδο έχουμε την παιδιατρική της Ζακύνθου, η οποία μένει χωρίς παιδίατρο και μετακινούν από άλλη περιοχή έναν επικουρικό παιδίατρο να καλύψει για 10 μέρες. Έχουμε τον παιδίατρο στα Τρίκαλα που τελειώνει η εφημερία του στο κέντρο υγείας Τρικάλων και τον στέλνουν τη Λαμία με εντέλεσθε την επόμενη μέρα. Και έχουμε συναδέλφους που πέρα από την ψυχολογική κατάρρευση που είδαμε στη συνάδελφο καταραίουν και φυσικά έχουμε τον παθολόγο της συνάδελφου στην Καλαμάτα πριν το Πάσχα, η οποία κατέρευσε εν ώρα εφημερίας, ναι, γιατί είχε μείνει αυτή και άλλη μία παθολόγος για να καλύψουν όλο το νοσοκομείο, δύο παθολογικές κλινικές. Τον ορθοπαιδικό στο Ρέθινο την προηγούμενη εβδομάδα που επίσης κατέρευσε. Τι να πούμε, πρέπει να γίνουν μαζικές
0: προσλήψεις. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα και η τουριστική περίοδος, κυρία Γρογιάννη. Δηλαδή, νησιά και περιοχές τουριστικές θα έχουν πολύ περισσότερο κόσμο, άρα και περισσότερα περιστατικά, φαντάζομαι, από τον Ιούνιο και μετά.
1: Προφανώς και περισσότερα περιστατικά και πολύ περισσότερο φόρτο για τους ήδη εξεγκλημένους συναδέλφους που σας περιγράφω. Πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Εμείς έχουμε προτάσεις σαν ΟΕΝΓΕ, παρότι ο Υπουργός αρνείται και να μας ακούσει και να μας συναντήσει. Να γίνει ανοιχτή προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, να δοθούν κίνητρα και μισθολογικά και επιστημονικά στους συναδέλφους για να πάνε να δηλώσουν σε αυτές τις θέσεις και να καλύψουν αυτά τα κενά. Γιατί αλλιώς θα έχουμε όλο και περισσότερους συναδέλφους που θα καταραίουν στις βάρδιες και θα έχουμε ένα σύστημα υγείας που όχι μόνο δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, θα είναι και επικίνδυνο για τους ασθενείς.
0: Ναι. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ο γιατρός πληρώθηκε κανονικά, ότι της δόθηκε και κατάλημα για να μείνει και ότι πρακτικά την παρουσίασε και λίγο ως ευνοημένη, ας πούμε, που είναι στην Αττική και χρειάστηκε κάποιες μέρες να πάει εκεί.
1: Ναι, αυτό έλειπε. Να μην πληρωνόταν κανονικά η συνάδελφος ή να μην είχε κατάλημα για να μείνει τις 5 μέρες που τη στέλνουν με υποχρεωτική μετακίνηση. Δηλαδή, ακόμα και τα αυτονόητα έχουμε φτάσει στο σημείο να τα παρουσιάζουν όχι σαν παροχή, σαν ρουσφέτη εντός εισαγωγικών. Η συνάδελφος λοιπόν δεν χρησιμοποίησε κανένα ρουσφέτη, καμία ευνοϊκή μεταχείριση δεν είχε. Έκανε αυτό ακριβώς που δικαιούνταν, να κάνει δηλαδή το αγροτικό στο νοσοκομείο που. Στο νοσοκομείο της Αθήνας, στο νοσοκομείο Αττικών, γιατί είχε τίτλο ειδικότητας και ο νόμος ο ίδιος το προβλέπει αυτό. Αν θεωρούν ότι ο δικός τους νόμος πρέπει να χρησιμοποιείται για ρουσφέτια, τότε τι να πω, μάλλον έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν. Και από εκεί και πέρα σας ξαναείπα και πριν ότι η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση είναι ένας τρόπος που έχουν βρει να καλύπτουν τα κενά χωρίς να προσλαμβάνουν ειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, αλλά προσλαμβάνοντας αγροτικούς οι οποίοι είναι πιο φθηνοί, πιο ευέλικτοι και μπορούν να τους στέλνουν και δεξιά-αριστερά για να καλύπτουν και καμιά τρύπα.
0: Ναι, αυτό βέβαια φαίνεται ότι πρώτον φτάνει τους γιατρούς στο όριο της εξάντλησης, δεύτερον δεν ξέρω κατά πόσο επαρκεί για τους ασθενείς.
1: Σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για τους ασθενείς το να στέλνουν γιατρούς για 5 μέρες με υποχρεωτική μετακίνηση, με εντέλεσθε, οι οποίοι μετά γυρνάνε πίσω στη βάση τους. Αυτό που θέλουν οι ασθενείς, ειδικά στις περιοχές της επαρχίας, φυσικά και στην Αθήνα, είναι να υπάρχει μόνιμο προσωπικό το οποίο και θα μπορεί να ξέρει τους ασθενείς και θα μπορεί να ξέρει το νοσοκομείο και θα δουλεύει σε συνθήκες που θα μπορεί να ασκεί την ιατρική με τους όρους του 21ου αιώνα. Και φυσικά αυτό κάνει και τους γιατρούς να σηκώνονται και να φεύγουν, να το πω πολύ απλά, επειδή μας έχουν τρελάνει το τελευταίο διάστημα με το brain drain και πώς θα επιστρέψουν πίσω οι επιστήμονες. Μα δεν πρόκειται οι γιατροί να μείνουν στην Ελλάδα ή αν μείνουν στην Ελλάδα να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν είναι αυτές τις συνθήκες. Όταν τους μεταχειρίζονται με εντέλεσθε, τους αναγκάζουν να δουλεύουν 5 μέρες συνεχόμενα 120 ώρες ξερή, ναι, όταν δεν τους πληρώνουν όπως θα έπρεπε να πληρώνονται, γιατί οι νοσοκομιακοί γιατροί τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε οι πιο κακοπληρωμένοι πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, και όταν δεν έχουν και τη δυνατότητα να μπορούν να ασκούν την επιστήμη τους έτσι όπως την έχουν σπουδάσει και έτσι όπως θα έπρεπε να την ασκούν τον 21ο αιώνα.
0: Στην ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ λέτε στο τέλος λέτε να σταματήσει η κυβέρνηση τα ψέματα και τις απειλές, να μην διανοηθούν να ασκήσουν καμία δίωξη στη συνάδελφο που αποκάλυψε την αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, επειδή και αποσύρθηκε το βίντεο, φοβάστε ότι θα ασκηθεί για κάποιο λόγο δίωξη στην γιατρό, στην παιδίατρο?
1: Κοιτάξτε, στην ανάρτηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης άφησε εχμές ότι για ποιο λόγο η συνάδελφος δεν το είχε αναφέρει υπηρεσιακά τον διοικητή του νοσοκομείου, για ποιο λόγο έκανε ανάρτηση χωρίς να έχει πρώτα αναφέρει εκεί που δούλευε ότι έχει προβλήματα. Mm-hmm. Και φυσικά υπερηφανευόταν κιόλας ότι με το που έβγαλε την ανάρτηση κατέβασε το βίντεο. Δηλαδή υπερηφανευόταν ότι με το που βγήκε και πραγματικά απείλησε κατά τη γνώμη μας μία νέα γιατρό, mm-hmm, η οποία αν θέλετε αυτό που έβγαλε ήταν πραγματικά αυτό που περνούσε εκείνη την ώρα, ήταν μία συνάδελφος που πραγματικά είχε εκείνη τη στιγμή, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και περηφανευόταν ότι με το που βγήκα και έκανα την ανάρτηση η ίδια κατέβασε το βίντεο. Εμείς λοιπόν τον προειδοποιούμε ότι θα βρει απέναντί του όλους τους νοσοκομιακούς γιατρούς, θα βρει την Ομοσπονδία, αν τολμήσει να προχωρήσει οτιδήποτε από αυτά που λέει, δηλαδή να καλέσει τη συνάδελφο να απολογηθεί για ποιο λόγο δεν απευθύνθηκε πρώτα υπηρεσιακά, ή ακόμα περισσότερο να υπάρξει οποιαδήποτε επίπληξη για ποιο λόγο έβγαλε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει και μια καινούργια μόδα το τελευταίο διάστημα στα δημόσια νοσοκομεία να υπάρχουν εντολές από υγειονομικές περιφέρειες και από διοικήσεις σε γιατρούς να μην βγάζουμε τίποτα προς τα έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην βγαίνει καμία πληροφορία, να μην βγαίνει δηλαδή πραγματικότητα για το ΕΣΥ, γιατί χαλάει τη βιτρίνα που θέλει να παρουσιάσει ο κ. Γεωργιάδης ότι είμαστε το καλύτερο ΕΣΥ.
0: Αυτό σας έχει έρθει ως εντολή?
1: Αυτό έχει έρθει κατά καιρούς ως εντολή, το οποίο φυσικά έχει σπάσει στην πράξη. Γιατί οι ίδιοι οι νοσοκομιακοί γιατροί το έχουμε αγνοήσει, mm-hmm, τα συνδικαλιστικά μας όργανα μας έχουν καλύψει, γιατί έχουμε χρέος, θεωρούμε, να βγαίνει στον κόσμο η πραγματικότητα, πέρα από τους εργαζόμενους που είμαστε μέσα, σε όλους όσους είναι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, mm-hmm, να ξέρουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση, για να μπορούμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε έχει έρθει ως εντολή κάποιες φορές, κυρία Γρογιάννη, εννοούμε από τις υγειονομικές περιφέρειες.
1: Από τις υγειονομικές περιφέρειες.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γρογιάννη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Η κυρία Μαρία Γρογιάννη είναι ταμείας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Εδώ ήρθε και το μήνυμα του Δημήτρη, κάπως να κουμπώσει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό μήνα, λέει, μετά από 140 χρόνια που κέρδισαν οι εργαζόμενοι το 8ωρο, τώρα με την τεράστια ανάπτυξη της παραγωγικότητας, την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, με την AI, αντί για 7ωρο έχουμε 13ωρο και συνεχόμενους πολέμους. Όλο αυτό, λέει ο Δημήτρης, έχει όνομα, λέγεται καπιταλισμός.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!

0: 24 λεπτάκια μετά τις 10 να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Μαΐου στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας, Ακτύπωση Δόνος, Πειραιά. Που σημαίνει ότι από σήμερα μεταξύ 7.30 έως 12.30 τερματικό σταθμός θα ενιστάσει Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος, Ακτύπωση Δόνος, Άγιος Αλέξανδρος. Τα δρομολόγια λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, έτσι. Και το βράδυ μεταξύ 9 και 12 τα μεσάνυχτα τερματικό σταθμός θα ενιστάσει ΣΕΦ. Πάμε λίγο να ανοίξουμε το παράθυρο στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται σε αυτή την μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα που βλέπει πολέμους και βλέπει μια γενικότερη αναταραχή και στην οικονομία, αλλά και όχι μόνο. Είχαμε τις τελευταίες δηλώσεις πολλές του Αμερικανού Προέδρου ότι ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Είπε προδότες όσους λένε ότι δεν κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο. Ανακοίνωσε... μάλλον προανήγγειλε αποχώρηση των Αμερικανών, ενός μέρους των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία μετά τη δήλωση του Μέρτς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ταπεινωθεί από την Ιρανική διπλωματία. Χθες ανακοίνωσε δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα, αύξηση στο 25% δηλαδή στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό, διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων πάλι από τον Αμερικανό πρόεδρο. Απ' την άλλη, έχουμε μια στάσιμη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ είπε ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν τον ικανοποιεί. Ανακοινώνει, επίσης στρέφει τα βέλη του και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τον στήριξε έτσι με ζέση. Πού βρισκόμαστε?
1: Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι θετικό. Οι Ιρανοί έκαναν ένα βήμα πίσω και αυτό είναι θετικό. Δεν απαιτούν το άνοιγμα των στενών προκειμένου να την άξιμα του αποκλεισμού, για να είμαστε πιο ακριβείς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν και χωρίς αυτό. Και
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Πώς κινήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτοκίνητα. Δηλαδή θα την πληρώσουν σίγουρα οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και κάποιες άλλες χώρες όπως η Τσεχία που έχει εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανίες στο εδαφός της και σε κάποιο βαθμό η Ισπανία. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πρόθεση ξεκάθαρα από τον κύριο Τραμπ να αποσύρει στρατεύματα μηχανικά από τη Γερμανία και με

0: Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες εκεί.
1: Εκεί τα πράγματα είναι πολύ άγρια παραμένουν. Ναι. Είχαμε 13 νεκρούς χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς,
1: από Ισραηλινές επιθέσεις.
0: Είχαμε νεκρούς, είχαμε τραυματίες από πλευράς του Ισραήλ. Η κυκλοφορία είναι μόνο στα χαρτιά. Βέβαια, το μέτωπο αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό του τι θα γίνει στο Ιράν. Mm-hmm. Δηλαδή, η Χασμπάλα, τους μόνους που μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή είναι τους Ιρανούς. Δεν μπορούν οι Λιβανέζοι. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν είναι θέση να καταστήλει τη Χασμπάλα και γι' αυτό ο κύριος Ρούμπιο θέλει να ενισχύσει το Λιβανέζικο στρατό, ουσιαστικά προκαλώντας ένα φίλιο πόλεμο για να μην εμπλακούν περαιτέρω οι Ισραηλινοί. Με όλα τα αυτά, μέσα στο Λιβανέζικο στρατό υπάρχουν Σιίτες. Η Χασμπάλα στηρίζεται σχεδόν καθ' ολοκληρία στο σιητικό πληθυσμό που είναι πάνω από το 1/4 του Λιβάνου. Mm-hmm. Άρα, σίγουρα κάποιοι μέσα στον Λιβανέζικο στρατό δεν θα πάνε να πολεμήσουν τη Χεσμπάλα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά την πίεση που υπάρχει από τον πόλεμο και από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, συνολικά δηλαδή στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί, στις χώρες εκείνες, στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά και στην Ευρώπη και παντού τις επιπτώσεις που υπάρχουν από αυτόν τον πόλεμο. Και από αυτό δεν υπάρχει μια πίεση προς την αμερικανική πλευρά.
0: Υπάρχει, αλλά ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενισχύσουν στρατιωτικά. Το είδαμε σήμερα ότι θα στείλουν πάρα πολλά όπλα. Μιλάμε για ένα κονδύλι 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα κατευθυνθεί προς τους συμμάχους, στις Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, στον Περσικό κόλπο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι εκεί πλέον η κατάσταση έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Φαίνεται ότι έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες ζημίες από ό,τι στην αρχή είχε εκτιμηθεί. Μιλάνε το CNN μίλησε για 16 βάσεις των Αμερικανών που έχουν υποστεί ζημιές από τους Ιρανούς. Ναι. Και αυτό φυσικά έγινε γιατί οι Ιρανοί έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία και των Κινέζων και των Ρώσων. Με αποτέλεσμα, βέβαια, οι Αμερικανοί έχουν ένα ακόμα λόγο να επισπεύσουν τις εξελίξεις. Διότι εάν μπουν σε μια πολεμική επιχείρηση, μάλλον σε μια επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών, αυτό το οποίο θα γίνει είναι να υποστούν και νέα πλήγματα βάσει τους στην περιοχή. Άρα η μία πλευρά βιάζεται, η άλλη δεν βιάζεται. Mm-hmm. Η μία πλευρά θέλει να απεμπλακεί, η άλλη θέλει να κερδίσει χρόνο, διότι και ενισχύεται το Ιράν, ξεθάβει τον οπλισμό ο οποίος είχε υποστεί πλήγματα, προσπαθεί να επισκευάσει τις ζημιές, ενισχύεται. Από τρίτες χώρες.
1: Επίσης, έχει
0: Ιράν
1: πλέον λόγο στα στενά του Ορμούζ, θέλω να πω, πολύ περισσότερο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Έτσι. Δηλαδή, εδώ είναι ένα ατού που το απέκτησε μετά από την επίθεση των Αμερικανών.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο και να πει στο εσωτερικό το κρατήριο ότι κέρδισε. Mm-hmm. Παρόλο που έχει καταφέρει πολλά πλήγματα στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το Ιράν διατηρεί ανταποδοτική ικανότητα. Mm-hmm. Άρα θέλει μια νίκη, τουλάχιστον επικοινωνιακή, για να την παρουσιάσει στο εσωτερικό. Και μια τέτοια νίκη θα είναι είτε μια συμφωνία, είτε η ανατροπή του καθεστώτος, είτε να δούμε κάποια στιγμή να υπάρχει ένα συμβίλιο πόλεμο στο Ιράν. Δεν φαίνεται το τελευταίο σενάριο ως εφικτό στην παρούσα φάση. Δεν βλέπουμε την αντιπολίτευση να είναι πρόθυμη να βγει στο δρόμο και να αντισταθεί στο καθεστώς. Άρα, επειδή το βαλιστικό πρόγραμμα δεν μπορεί να εξελιχθεί πλήρως, η μόνη, αν θέλετε, διαθέσιμη επιλογή είναι ένας συμβιβασμός στο πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω κατά πόσον οι Ιρανοί είναι σε φάση να προσφέρουν κάτι τέτοιο, διότι πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι στη Μέση Ανατολή το μόνο που λαμβάνει την υπόψη είναι η ισχύς, είναι η δύναμη. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει κερδίσει σε επίπεδο κύρους, ότι έχει γίνει συνομιλητής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το πλεονέκτημα θα το απεμπολίσει εάν υπογράψει μια συμφωνία η οποία επιβάλλει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαφλωράτε, για την ανάλυση αυτή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Όλη μαγική του Μάνου Χατζηδάκη εδώ με τη φωνή, την υπέροχη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου, έτσι λίγο να γαληνεύουμε, γιατί όλο μιλάμε για πολέμους. Και για τους πολέμους που λέγαμε, καλημερίζω τον Αλέξη που μας λέει για την απόσυρση των στρατευμάτων που είπε ο Τραμπ από τη Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη βάση τους στη Γερμανία, η οποία είναι το πρώτο στρατόπεδο στο οποίο προσγειώνονται όταν έρχονται Ευρώπη ή πριν να φύγουν για Μέση Ανατολή. Είχα γνωρίσει, λέει ο Αλέξης, πολλούς Αμερικανούς εκεί, οι οποίοι έχουν αγορασμένα σπίτια για να μην νοικιάζουν κάθε φορά που περνάνε για λίγους μήνες.

0: 38 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας και πάμε λίγο να δούμε όλο αυτό που συμβαίνει στους κόλπους της δικαιοσύνης και που ενδεχομένως ή σίγουρα έχει αντίκτυπο και στην εικόνα που έχει ο κάθε πολίτης για την δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είχαμε χθες και παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, για το θέμα των υποκλοπών, ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και το Διοικητικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με κεντρικό θέμα ώρα ριζικών αλλαγών στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση. Αναφερόμενος λοιπόν στις υποκλοπές, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις έχει καταφέρει κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την εκτελεστική εξουσία και για την ακρίβεια από την κυβέρνηση, ανέφερε, αλλά και δυστυχώς από χειρισμούς της ίδιας της δικαιοσύνης. Γιατί, λέει, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης τουλάχιστον του θεμελιώδους δικαιώματος του απορρίτου των επικοινωνιών. Αναφέρθηκε βέβαια στην οριστική αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρυπάγου, τον κύριο Τζαβέλα, παρά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας με τις καταδικαστικές αποφάσεις, παρά τα όσα μεσολάβησαν. Τώρα, η κίνηση αυτή του κυρίου Τζαβέλα προκάλεσε την παρέμβαση του Δικαιωρικού Συλλόγου της Αθήνας, που ασκεί δρυμία κριτική, και στη συνέχεια ήρθε ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων που βάλει κατά του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, το καταλογίζει θεσμική εκτροπή. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε μια πολύ πολύ έγκυρη φωνή στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, να δούμε λίγο τι συμβαίνει σε αυτή την κρίση γύρω από το κράτος δικαίου. Καλημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει τόσο έντονη περίοδος αμφισβήτησης αυτού που λέμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και στο κράτος δικαίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, αυτή η πορεία προς την κρίση εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της δικαιοσύνης, ουσιαστικά θα έλεγα μετά τα μνημόνια. Αλλά είναι βέβαιο ότι έχει πλέον αποκορυφωθεί. Mm-hmm. Διότι βλέπουμε για πρώτη φορά τις ηγεσίες των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, ιδίως τους εισαγγελείς του Αρειοπάγου, να έχουν βαλθεί να υπονομεύσουν το κύρος των δικαστηρίων και των υπηρεσιών των οποίων προείστανται. Διότι η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους δικαστικούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία, έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόσης έκτασης σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί σε δίκη. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή έχουμε, θέλω να σας πω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι 10 φορές βαρύτερο από το Watergate, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση των Νίξον. Και θέλω να σας πω, να σας θυμίσω μόνο, τελευταίες παραιτήσεις πρωθυπουργών σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Την παραίτηση του Τζόνσον στην Αγγλία, μόνο και μόνο γιατί συμμετείχε σε ένα παράνομο κορονοπάρτι. Την παραίτηση του Κούρτ στην Αυστρία, γιατί λέει παρενέβαινε σε κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Φανταστείτε αυτό τώρα ήταν λόγος. Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Την παραίτηση του Κώστα στην Πορτογαλία, γιατί κάποιος με απλή συνωνυμία είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο. Και εδώ βλέπουμε μπροστά μας να εκτυλίσσονται με αυτά τα σκάνδαλα. Είναι υποκλοπές βεβαίως προεχόντως, είναι το σκάνδαλο των Τεμπών, είναι το σκάνδαλο του Πεκεπέκιν και το σκάνδαλο της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή με το Ταμείο Ανάκαμψης. σε ημετέρους χωρίς διαγωνισμούς, με απευθείας αναθέσεις, και το οποίο θα σκάσει, πιστεύω, ο σκάνδαλο πολύ σύντομα, και το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η ελληνική πραγματικότητα κινείται στο ρυθμό του Όρμπαν. Δηλαδή, έφυγε ο Όρμπαν από την Ουγγαρία και ανέπνευσε η Ευρώπη και την υποκατέστησε πλέον η Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρότερο δυνατό σημείο όσον αφορά την προστασία του κράτους δικαίου και σε τελευταία ανάλυση της δημοκρατίας. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας που εκλέγεται μια κυβέρνηση με βάση με μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοθρηστικά εκλογικά συστήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια, και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Λέτε ότι η ΠΕΤΗ είναι οι ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, όπως το Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση σε αυτή την ιστορία.
1: Τονίζω οι ηγεσίες, διότι από εκεί εκπορεύεται το πρόβλημα. Ναι. Και βλέπετε ότι όταν οι δικαστές αφαιθούν, όπως το προδικείο, έβαλαν τα γυαλιά.
0: Ναι, η απόφαση του πλημελιωδικού πραγματικά ήταν αυτό που λέμε καταπέλτης σε σχέση
1: δεν
0: με το
1: δεν είναι απλώς καταπέλτης, είναι πάρα πολύ δουλεμένοι. Έψαξαν εκεί που δεν έψαξε ο κύριος Ζήσης και εκεί που δεν θέλει να ψάξει ο κύριος Τζαβέλας, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αυτό το τι κάνει μια στα κεραμίδια. Δηλαδή ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών εκπορεύτηκε από ένα συγκεκριμένο κέντρο στο Μαξίμου, το οποίο προείσταται ο Πρωθυπουργός με τη δική του επιλογή. Αυτός πήρε την ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον ανιψιό του, με αυτόν που διόρισε χωρίς να έχει τα προσόντα και άλλαξε τον νόμο για να έχει τα προσόντα, και μια εισαγγελέα, προσέξτε, η οποία δεν είχε καλή φήμη και γι' αυτό δεν προτάθηκε ούτε από τον πρόεδρο του αρμόδιο συμβούλιο που την πρότεινε για την ΕΥΠ, δεν προτάθηκε ούτε από τον τότε πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ούτε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε τον τροχονόμο σε αυτές τις νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, και μεταξύ των συνεργατών της
0: ήταν ο κύριος Τζαβέλας.
1: Όταν έχουμε όλα αυτά, τότε τι χρειά έχουμε μαρτύρων? Δηλαδή βοάει η πραγματικότητα ότι έχουμε ένα σκάνδαλο τεράστιας έκτασης, τεράστιας. Πρώτη φορά στα μεταπολεμικά δεδομένα παρακολουθείται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως το άλλο παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί δεν τολμούν να κινηθούν για να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν. Γιατί δεν τολμούν? Γιατί ξέρουν ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις είναι ο Πρωθυπουργός. Και άρα, εάν τολμήσουν, θα χάσουν τη θέση τους. Τόσο απλά. Είναι ένας απλός κομφορμισμός. Δυστυχώς. Δεν έχουν τα κότσια. Έχουν τα κότσια δίθεν να φωνάζουν στα μέσα ενημέρωσης και με θύματα και με επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν έχουν τα κότσια να κάνουν το αυτονόητο. Δηλαδή να διεκδικήσουν, να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν. Και βεβαίως έχει ανακύψει ένα τεράστιο ζήτημα με τον κύριο Ντίλιαν, που δίθεν δεν ξέρει το όνομά του ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι παρακρατικές οργανώσεις ουσιαστικά που παρακολουθούσαν με το Predator, ο ίδιος ο Ντίλιαν, ο επικεφαλής, λέει ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες σε ιδιώτες. Άρα εξ ορισμού παρέχουν οι υπηρεσίες
0: σε κρατικές
1: οντότητες. Ή στην ίδια την κυβέρνηση, ή στην ΕΥΠ, ή δεν ξέρω σε ποια άλλη κρατική οργάνωση. Ή, εξ αντιδιαστολής, αν δεν είναι στην κυβέρνηση, σε κυβερνήσεις άλλων κρατών. Επομένως, και εκεί χρειάζεται έρευνα. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, βγάζουν έξω από ένα στρατόπεδο και μπαίνουν στη φυλακή. Ναι. Και εδώ λέει ότι έγιναν παρακολουθήσεις και αφήνει να νοηθεί ότι είναι μόνο από κρατικές οργανώσεις. Και βεβαίως, αν η κυβέρνηση το αρνείται, η άλλη εκδοχή είναι αυτή και πρέπει να την ψάξει. Ότι υπήρξε κατασκοπία. Αλλά φυσικά δεν θα την ψάξει, γιατί ξέρει ότι δεν ήταν κατασκοπία. Ξέρει ότι ήταν αυτή πίσω από όλες αυτές τις ενορχιστρωμένες παρακολουθήσεις.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό μέσες άκρες το παρακολουθεί, αν όχι και με τόσο καθαρή εικόνα, το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, και αισθάνονται ότι βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δικαίωση, ακόμα και για μικρές περιπτώσεις. Εδώ τώρα, είναι οριστική η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αυτής ή υπάρχει τρόπος να ανασυρθεί?
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε την απόφαση του εφετείου. Ελπίζω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, να μην στήσουν το εφετείο κατά τρόπο ώστε να ξεφύγουν από το πρόβλημα. Και λέω να στήσουν γιατί υπάρχουν και στημένες δίκες δυστυχώς και έχω και προσωπική πείρα από στημένες δίκες. Ελπίζω επίσης να μην τολμήσουν να αλλάξουν το νόμο για να βγάλουν λάδι στο κύριο Τιέν, όπως ακούγεται συχνά. Οπότε είναι, αν αφήσουν τους δικαστές να κρίνουν χωρίς επιρροές, έχω εμπιστοσύνη στους Ελλήνες δικαστές, δεν έχω εμπιστοσύνη στις ηγεσίες των δικαστήριων, το τονίζω. Και το δικαστήριο λογικά θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Το πολύ, πολύ να μετριάσει λίγο τις ποινές. Οι ποινές είναι πολύ μεγάλες.
0: Ναι, 128 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εκτός από το εφετείο, το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό, θέλουν, δεν θέλουν. Ο Νίξον προσπάθησε να το κλείσει 100 φορές. Και ξέρετε γιατί θα μείνει ανοιχτό. Γιατί, και εδώ αφορά και εσάς και όλους τους δημοσιογράφους, υπήρξε ευτυχώς η ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν ευτυχώς λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης,
0: ναι,
1: οι οποίοι ξέφυγαν από την ομερτά. Διότι είχε επιβληθεί μια απίστευτη ομερτά, ιδίως τα πρώτα διαστήματα, ας πούμε, και δεν υπήρχε τίποτε που να μπορούσε να ξεφύγει
0: και με κόστος,
1: την ενημέρωση. Με τεράστιο
0: με κόστος, απειλές και τα λοιπά.
1: Και σέβομαι απεριόριστα τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης που κατάφεραν μέσα, από αυτό, μέσα σε αυτό το κλίμα να αναδείξουν το πρόβλημα, να έχουν αδιάσυστες στην πραγματικότητα αποδείξεις. Δεν χρειάζεται τίποτα να αποδειχθεί. Όλα είναι γνωστά. Το ότι υπήρχε επικοινωνία της ΕΕΠ είναι με τις παρακρατικές αυτές οργανώσεις. Είναι λίγο φαϊνότερο. Έχει αποδειχθεί με στοιχεία. Ήταν μαζί. Οι κουμπαριές που υπήρχαν. Όλα. Δηλαδή ουσιαστικά κοροϊδευόμαστε όταν συζητάμε ότι πρέπει να αποδειχθεί. Πρέπει. Μα τι να αποδειχθεί. Όλα είναι φανερά. Απλώς κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το θέμα και προσπαθούν να ξεφύγουν από το σκάνδαλο όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Και γι' αυτό εγώ επαναλαμβάνω, το τόνισα και σε ένα άρθρο, ότι το ζήτημα, το αίτημα της αντιπολίτευσης δεν θα έπρεπε να είναι παραιτηθεί η κυβέρνηση για να πάμε σε εκλογές. Γιατί εκλογές λειτουργούν μερικές φορές και σαν κολυμπίδα του ψιλοάμου. Θα έρθει ο πολίτης και θα πει: τι να κάνω τώρα, τα κάνανε που τα κάνανε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού δεν έχουμε και αντιπολίτευση που ενδύει μια σοβαρή ανακοίνωση, ας ψηφίσουμε. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και σαν δικαίωση. Ενώ δεν θα το ψηφίσουν για αυτό το λόγο, ίσως γιατί θα φοβήθουν για διάφορα πράγματα κλπ. Ενώ θα έπρεπε να επιμένει η αντιπολίτευση την παρέτηση του Πρωθυπουργού ή και σε πρόταση μορφής κατά του Πρωθυπουργού. Διότι ο Πρωθυπουργός είναι επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης και αυτός είναι εμπλεγμένος προσωπικά σε όλα τα σκάνδαλα.
0: Μάλιστα, είστε καταιγιστικός, κύριε Σωτηρέλη.
1: Τι να κάνουμε, δυστυχώς θλίβομαι ιδιαίτερα, πρέπει να σας πω, ως καθηγητής του Ταγματικού Δικαίου, που η κατάσταση στη χώρα μας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, διότι ουσιαστικά η Ελλάδα είχε καταφέρει για πολλά χρόνια να ξεφύγει από την μιζέρια, την και τη θεσμική μιζέρια. Είχε καταφέρει μετά την μεταπολίτευση να είναι στη χωρία των προηγμένων δημοκρατικά χωρών της Ευρώπης. Και αυτό είχε ξεκινήσει και από το 19ο αιώνα, που ήταν πρωτοπόρα σε δημοκρατικούς θεσμούς, και μετά την Επανάσταση του 21, αλλά και ιδίως μετά την Επανάσταση του 1864. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο σκαλί της Ευρώπης. Είμαστε χειρότερα από χώρες που ήταν πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, στο Ανατολικό Μπλοκ. Αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.
0: Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου,
1: Και την ουσία της δημοκρατίας, τελευταία ανάλυση. Και αυτό για εμάς μας λείπει πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους, ακριβώς γιατί θέλουμε η χώρα μας να είναι, να εντάσσεται στη χωρία των προηγμένων δημοκρατικά χωρών της Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρέλη, για αυτή τη συζήτηση. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, είπε πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και ουσιαστικά προχώρησε και ο ίδιος σε σοβαρές καταγγελίες. Θα τα δούμε όλα αμέσως μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Animal, στο Νέο Τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μυστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νίξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο μερικά από τα πιο σημαντικά, από όσα πολύ σημαντικά συνολικά μας είπε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης. Είπε ότι, κατά τη γνώμη μου, το πιάνω από το τέλος, είναι λάθος το να επιμένει η αντιπολίτευση σε παρέτηση της κυβέρνησης για να προκηρυχθούν εκλογές, γιατί οι εκλογές μπορεί να λειτουργούν και ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτό που θα έπρεπε να ζητήσει, λέει, η αντιπολίτευση είναι την παρέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού ή μια πρόταση μομφής σε βάρος του Πρωθυπουργού, γιατί είναι μπλεγμένος, είπε ο κ. Σωτηρέλης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε όλα τα σκάνδαλα. Φτάσαμε, είπε, στο τελευταίο σκαλί στο κράτος δικαίου.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα με τη σύσταση αυτού νομοκλάδου. Μισθολογικά ωφέλη, μήνυο επίδομα έως 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων αθυγινών. Σοκ από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με την απογευματινή, οι ηλικιωμένες ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, ενώ η 72χρονη υπεύθυνη ζητούσε 2.000 ευρώ από συγγενή τροφίμου για να μην την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρόσεις στη χώρα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 ημέρες ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός Κηφισιάς, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο. Καλημέρα Παναγιώτα. Η Όλγα Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς τη μουσική επιμέλεια. Και η Ελένη η Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Ρυθμίζει εκεί τα πλήκτρα του τηλεφώνου, μιλάει με τον κόσμο, με τους καλεσμένους μας και με μία μικρή δέηση που μάλλον θα πιάσει από σήμερα το βράδυ, γιατί θα αλλάξει ο καιρός και μετά την ψυχρή εισβολή των τελευταίων 2-3 ημερών. Νομίζω ότι από αύριο το βράδυ και μετά πάμε ολοταχώς προς τους 20, και την άλλη εβδομάδα που έβλεπα τον καιρό, το άλλο Σαββατοκύριακο έβλεπα 27-28. Ετοιμαστείτε, βγάλετε τα μαγιό από τα ντουλάπια και ετοιμαστείτε για βουτιές. Έως τότε τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπετε, με λίγο ψυχρό καιρό σήμερα. Αλλά δεν πτωούμεθα, προχωράμε και συνεχίζουμε. Πολλά και διάφορα τα θέματα της σημερινής ημέρας θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά στη διάρκεια του επόμενου διώρου. Heaven, I'm in heaven.

0: I'm in heaven, and the kids that hung around me.
1: Κάπου 70 χρόνια πίσω ήταν όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τσικ τουκ τσικ, ντουέτο Louis Armstrong με Ella Fitzgerald.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την επιθετική του πολιτική και ενώ βάζει δασμού στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με σκοπό να πλήξει τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προς την Αμερική, τα πράγματα παραμένουν έκρηθμα στην Μέση Ανατολή και όπου υπάρχουν επιμέρους προσπάθειες εκεχηρίας, αυτές καταρρύπτονται από τα γεγονότα. Έτσι κι αλλιώς όσες υποσχέσεις δόθηκαν έως τώρα περί εκεχηρίας φαίνεται ότι δεν τηρήθηκαν σε καμία των περιπτώσεων. Is heaven.

0: Θα ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ στην ευρύτερη επικαιρότητα. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον, έχει διπλό ενδιαφέρον κατά την προσωπική μου άποψη, και το διπλό ενδιαφέρον εντοπίζεται αφενός στην ιστορικότητα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στο σήμερα, και θα εξετάσουμε και το χθες και το σήμερα, διότι συζητάμε για μια περιοχή στην οποία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση καλλιεργειών και βρίσκεται ανάμεσα στην Καβάλα και τις Σέρες, αλλά έχει και μια ιστορική σημασία, διότι εκεί παρουσιάζεται ένα πολύ ιδιαίτερο φυσικό φαινόμενο. Συζητάμε για τα τενάγη των Φιλίππων, τα οποία συνδέθηκαν με τις πηγές του ποταμού Αγκίτη, και πρόκειται ουσιαστικά για μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, η οποία εκτείνεται σε περίπου 30.000 στρέμματα, με μια πάρα πολύ ειδική σύσταση του εδάφους, από όπου βγαίνουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, όπως ο ηλίανθος, το καλαμπόκι, το ελαιόλαδο, ελιές δηλαδή, υπάρχουν ελαιόνες και παράγεται ελαιόλαδο, σπαράγγια, ακτινίδια και πάρα πολλά ακόμη αγροτικά προϊόντα. Θα ήθελα για το θέμα αυτό να καλωσορίσω εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά την φίλη και συνάδελφο Έρση Παρχαρίδου, η οποία είναι εκ Ξάνθης ορμόμενη, όπου έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια και διαμένει εκεί μόνιμα, έχοντας κάνει έτσι ένα διάστημα καριέρας στην Αθήνα, στο Μέγκα, και πλέον έχει εγκατασταθεί εκεί, διατηρεί και το οικογενειακό βίβλιο χαρτοπολείο στην Ξάνθη, και θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί της και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, είναι ο Άκης Αράπογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΣΤΟΕΒ των Φιλίππων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ραδιοσταθμό και τα προβλητικά, αλλά και τις αερολογίες, και σένα προσωπικά για τα ωραία σου λόγια. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κυρίε και κύριοι, με τον Γιώργο. Είναι ο άνθρωπος που αντικατέστησε όταν έφυγα από το πρωινό του Μέγκα, από την κοινωνία ώρα Μέγκα, πριν περίπου 15 χρόνια.
0: Τι θυμάσαι τώρα και εσύ πρωί-πρωί.
1: Ωραία πράγματα θυμάμαι.
0: Ωραίες εποχές, όντως, έχεις δίκιο.
1: Ήταν ωραίες εποχές, βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, που δίνεις, που ήσουν αμέσως, είπες ναι, στην πρότασή μας να βγάλουμε αυτό το φοβερό θέμα εδώ στα τενάγη στους Φιλίππους. Πολύ καλά τα είπες. Είναι μια περιοχή που είναι ανάμεσα στην Καβάλα, στη Δράμα, λέγεται, είναι η περιοχή της Λεκάνης της Δράμας. Να σας πω ότι γύρω-γύρω έχει το Παγκαίο, το Φαλακρό, το Σύμβολο, το Μενίκιο, η Λεκάνη, είναι όλοι εκείνοι οι ορεινοί όγκοι, οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Γι' αυτό και ο Τυρφώνας, ο οποίος είναι εκεί, ο οποίος είναι ο πιο βαθύς σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει, τον κάνει μοναδικό, γιατί είναι ο μοναδικός μάλλον που δεν είναι βοσκοτόπι, καλλιεργείται. Οπότε βγάζει όλα αυτά τα ωραία προϊόντα και βοηθά όλο αυτό τον κόσμο, την αγροτιά που λέμε εμείς, είναι οι άνθρωποι που μας δίνουν να φάμε, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό, δεν θα πούμε προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν άμεσα, είναι προβλήματα που θέλουν να ενσκύψει κάποιος, τόσο οι τοπικοί άρχοντες όσο και η Αθήνα. Γι' αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεις το λόγο για να το κάνουμε πιο γνωστό.
0: Έρση, επειδή μου αρέσει να κάνω τη σύνδεση με το παρελθόν και να δείξουμε και όλη τη διάσταση του τι σημαίνει τενάγη Φιλίππων, να πούμε εδώ ότι η ιστορία τους τραβάει πολύ πίσω στους αιώνες, έτσι, και συνδέεται με την πόλη που ίδρυσε ο Φίλιππος ο Δεύτερος της Μακεδονίας το 356 π.Χ., η οποία υπήρξε και εκείνη την εποχή το κέντρο του ελληνιστικού κόσμου. Και πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι αυτό που είπες, είναι ο Τυρφώνας που αποτελεί ένα οργανικό κοίτασμα και ουσιαστικά θεωρείται ότι είναι και το μεγαλύτερο κοίτασμα τύρφης παγκοσμίως, και αυτό είναι που ευνοεί και την εφορία του εδάφους, έτσι, και έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι καλλιεργειών εκεί που αναπτύσσεται.
1: Θα σας τα πει και ο Άκης Αράπογλου, ο οποίος είναι, αυτή είναι η καθημερινότητά του, εκεί είναι κάθε μέρα. Εγώ όμως που πήγα πρόσφατα ξανά, θυμήθηκα τι σημαίνει Τυρφώνας, άμα πάει κανείς εκεί από κοντά, θα δει, θα πιάσει. Καταρχάς βλέπει ότι το χωράφι είναι μαύρο, δηλαδή είναι μαύρο το χώμα. Πλούσιο, έτσι, σε συνθετικά που χρειάζονται για να φυτέψουν, για να σπείρουν και να φυτέψουν όλα αυτά τα προϊόντα οι άνθρωποι εκεί. Και στο μάτι, δηλαδή, από την πρώτη ματιά, βλέπεις ότι είναι κάτι διαφορετικό που το κάνει ιδιαίτερο. Νομίζω όμως ο Άκης Αγράπολου είναι η δίγονας. Να μας πει τι είναι αυτό που το κάνει το Πυρσόνα ιδιαίτερο για τα
0: κύριε Αράπογλου, καλημέρα λοιπόν. Ελπίζω να είστε καλά.
2: Από υγεία, δόξα τω Θεώ, ακόμα αντέχουμε και είμαστε καλά. Να πω και εγώ μια καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας δώσατε το βήμα να πούμε το πρόβλημά μας.
0: Θέλω να εξηγήσετε εσείς γιατί είναι τόσο σημαντικός αυτός ο τόπος. Πρώτα απ' όλα δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε.
2: Πρώτα θα αρχίσω από αυτό που είπατε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν πάω στο πρόβλημά μας, ότι εγώ έχω την τύχη και την ευλογία του Θεού να ζω σε έναν τόπο, σε ένα χωριό, το οποίο πάνω από το χωριό μου ήταν τα λεγόμενα χρυσορυχεία του Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου στη συνέχεια. Και ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και ναι, έχει πολλές μοναδικότητες ο συγκεκριμένος Τρυφώνας. Ήταν ένα έλος, θα σας κάνω ενός λεπτού μια εξιστόρηση. Ένα έλος.
0: Πριν πάτε σε εξιστόρηση, επειδή έχουμε κι εμείς ένα χρόνο που μας περιορίζει,
2: ναι.
0: Για να μην σας διακόψω μετά, να πάμε σε σύντομες, πολύ σύντομες διαφημίσεις. Σε περίπου 2 λεπτά θα είμαστε κοντά σας για να εξετυλίξουμε όλο το κουβάρι. Ζητώ την υπομονή σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για τα περίφημα Τενάγη Φιλίππων, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί και τι ζητούν οι άνθρωποι της περιοχής από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 11:15.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Sway, κυρίες και κύριοι, και συζητούσαμε για τα περίφημα Τενάγη Φιλίππων. Και μαζί μας είναι η Έρση Παχαρίδου, η οποία είναι φίλη και συνάδελφος δημοσιογράφος με βάση της στην Ξάνθη, με ορμητήριο την Ξάνθη, και ο Άκης ο Αράπογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της το ΕΒ των Φιλίππων. Ξεκινήσατε λοιπόν να μου λέτε, κύριε Αράπογλου, πριν τις διαφημίσεις, τι ακριβώς είναι τα Τενάγη Φιλίππων, και σας διέκοψα λόγω των διαφημίσεων, οπότε είμαστε όλοι αυτιά να σας ακούσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα Τενάγη Φιλίππων, λοιπόν, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, είναι μοναδικά σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό θα το πω για τον εξής λόγο. Το λέμε για τον εξής λόγο. Οργανική ουσία έχουν μέσο όρο περίπου στα 48 με 50-52%. Το βάθος των τρυφώνων, των υπολείπων ανά τον κόσμο, φτάνει μέχρι 14 με 17 μέτρα ένα μέσο όρο. Το δικό μας είναι εδώ γύρω στα 75 μέτρα μέσο όρο, με μεγαλύτερο βάθος στα 300 μέτρα σε κάποια σημεία. Αυτό λοιπόν, αυτά το έλος, γιατί για έλος πρόκειτο, μέχρι και το 1929 ήταν έλος. Το 1929 ξεκίνησε, το 1936 αποξηράνθηκε τα Τενάγη από τον αείμνηστο Ελευθέριο Βενιζέλο. Λοιπόν, με πενιχρά μέσα σε μια κατεστραμμένη Ελλάδα, για να δώσουν πνοή στον τόπο, όπως και έγινε.
0: Ούτως ώστε να δημιουργηθεί χώρος για να αναπτυχθούν καλλιέργειες, έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί τότε...
0: Και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έδαφος σε επίπεδο θρεπτικών χαρακτηριστικών, νομίζω ότι δίνει και ένα πλεονέκτημα σε έναν αγρότη, έτσι.
1: Πλεονεκτήματα που μπορούμε να συζητάμε μέρες ολόκληρες για αυτά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος της εκπομπής σας. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα.
0: Λόγω της τύρφης που υπάρχει εκεί.
1: Το μειονέκτημα είναι ένα, ότι μετά από το μεγαλόπνο σχέδιο εκείνο, το οποίο από τότε που αποξηράνθηκε το 1936 δόθηκε μια περίοδο ζωής για το έργο, λόγω των συνθήκων που επικρατούν εδώ, από 80 έως 90 έτη, και θα έπρεπε σε αυτά τα 80 έως 90 έτη που θα ήταν εκμεταλλεύσιμο να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες για να συνεχίσει να ζει και να παράγει αυτά που μπορεί να παράγει. Λοιπόν, έγιναν πράγματα τα οποία δεν μπορέσαν να δώσουν περαιτέρω πνοή στο συγκεκριμένο έργο.
0: Ή δεν έγιναν πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω πνοή στο συγκεκριμένο
1: έργο. Απλά και αυτά που γίνανε ήταν εκτός, όχι πραγματικότητας, ήταν λάθος. Ήταν λάθος, να το πω. Δεν ήταν στο σκεπτικό που έγινε η αρχική αποξήραση των Τενάγων για να πάρει ο κόσμος αυτά που πήρε τόσα χρόνια. Ήδη έχουμε φτάσει στα 90 και πλέον χρόνια. Αυτή τη στιγμή το έργο, τα Τενάγη Φιλίππων, είναι ένας αριθμός, εκεί θα σας διορθώσω λίγο, τα 30.000 στρέμματα που είπατε, είναι 107.000 στρέμματα το σύνολο των Τενάγων, που αφορούν περίπου 65.000 στρέμματα στον νομό Καβάλας, περίπου στις 30 με 35.000 στρέμματα στον νομό Δράμας και ένα πολύ μικρό κομμάτι των 6 με 7.000 στρεμμάτων στον νομό Σερών. Αυτή τη στιγμή το 30.000 στρέμματα που είπατε είναι τα πλημμυρισμένα μας.
0: Ναι,
1: είναι
0: και ναι.
1: Η καρδιά των Τενάγων, τα οποία έχουν πάθει συνείζηση, λέγεται με την ορολογία την επιστημονική, κάθεται, να το πω, το χώμα χωριάτικα εγώ, γιατί είναι ο τρυφώνας, δεν είναι σταθερό χώμα, δεν είναι τσιμέντο. Λοιπόν, και όσο κάθεται βαθαίνει. Από τη στιγμή που βαθαίνει και δεν έχουμε κάνει τα ανάλογα έργα για να γίνουν, να γίνεται η αποξήρανση, λοιπόν, αναγκαστικά πλημμυρίζει με τις βροχές και με τις απορροές των βουνών σε αυτή τη λεκάνη.
0: Και δεν δύναται φυσικά το έδαφος να απορροφήσει όλη αυτή την ποσότητα
1: μπορεί.
0: Του νερού,
1: όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: πούμε
1: όχι.
0: Αυτό, με αποτέλεσμα να παραμένει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλημμυρισμένο.
1: Ναι, γιατί...
0: Και έχει και χαρακτηριστικά ενός βιότοπου εκτός των άλλων, έτσι. Γιατί εκεί ενδυμούν και κάποια είδη τα οποία έχουν και μια ιδιαίτερη σημασία για το ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής. Ζώων εννοώ.
1: Απλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμη και στο 2026 που φτάσαμε ότι η φύση εκδικείται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν δεν κάνεις αυτά που πρέπει για να πας δίπλα στη φύση και την αφήνεις να λειτουργεί μόνη της, εκδικείται. Αυτό το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το έχετε ζήσει κατά κόρον στην Αθήνα, με κλείσιμο ρεμάτων και τα λοιπά, πλημμύρες σε τόπους που δεν έπρεπε να κλείσουν τα ρέματα. Το ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω απολύτως. Και μιας και το λέτε, θα θυμίσω εγώ ότι πολύ πρόσφατα στην Αθήνα που είχαν γίνει πλημμύρες και έπληξαν τα νότια προάστια, μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα πρανή τα οποία κατέρευσαν και την πήραν μαζί τους, έτσι, στην Γλυφάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα τα φυσικά φαινόμενα που έχουν εντατικοποιηθεί, έχουν γίνει ακραία και λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε αυτό ακριβώς που περιγράψατε, ότι με έναν τρόπο η φύση εκδικείται τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για πολλά από τα δεινά που έχουν δημιουργηθεί.
1: Τα λάθη του ανθρώπου, τα λάθη μας. Λοιπόν, για να πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι κατά κόρον αγροτική. Ό,τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή αγκαλιάζεται και πάει παρακάτω μέσω του αγροτικού εισοδήματος, της αγροτικής παραγωγής και των αγροτών με το εισόδημά τους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Δεν έχουμε ούτε βιομηχανία, δεν έχουμε ούτε υπηρεσίες, δεν έχουμε τίποτα από τα υπόλοιπα. Είναι μια καθαρά αγροτική περιοχή που πρέπει να βγάλω εγώ το εισόδημά μου για να συντηρήσω και να στηρίξω την υπόλοιπη κοινωνία που είναι δίπλα μου. Λοιπόν, οπότε έχοντας αυτό το φαινόμενο αυτή τη στιγμή και προερχόμενοι από δύο χρονιές, τρεις τις προηγούμενες που για διαφορετικό λόγο, λόγω ξηρασιών, είχαμε πάρα πολύ μικρή παραγωγή, ήταν κάτω του κοστολογίου η παραγωγή που πήραμε. Λοιπόν, ήρθε αυτό να παντρευτεί με τα προηγούμενα χρόνια και να γίνει όχι απλά δύσκολο, ανυπέρβλητο θα μπορούσα να πω. Και το πρόβλημά μας το τεράστιο είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό δείχνει σε εμάς, ότι δεν την ενδιαφέρει ο πρωτογενής τομέας.
0: Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να αναφέρω τις περιπτώσεις που προηγήθηκαν και στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, μιας και συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα, τόσο με την Πανόλη και βεβαίως αργότερα με την Ευλογιά και μετά με τον Αυθόδη Πυρετό, έτσι.
1: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα.
0: Και θα πούμε, και θέλω να το πω και αυτό, υπήρξαν κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με το κρέας, οι οποίες επένδυσαν στη Λέσβο για να μπορέσουν να αποφύγουν την Ευλογιά και μετά βρήκαν μπροστά τους τον Αυθόδη Πυρετό στο νησί, έτσι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην υπηρετική Ελλάδα και έκαναν επενδύσεις στη Λέσβο για να μπορέσουν να έχουν μια δικλίδα ασφαλείας εκεί και βρέθηκαν αντιμέτωποι στη συνέχεια με τα κρούσματα του Αυθόδου Πυρετού.
2: Και Γιώργο, και Άκη, αν μου επιτρέπετε, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ακούμε, κυρίες και κύριοι, την Έρση την Παρχαρίδου, φίλη και συνάδελφο από την Ξάνθη. Συζητάμε για το θέμα στα Τενάγη των Φιλίππων, μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, με προνομιακή σύσταση εδάφους, ενός τυρφόδους εδάφους, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο ευνοεί τις καλλιέργειες. Αλλά αυτή τη στιγμή περίπου 30.000 στρέμματα σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πλημμυρισμένα, χωρίς να υπάρχει έως τώρα κάποια επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση προς την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει, έτσι. Έρση, παρακαλώ.
2: Εγώ προς επίρρηση όλων αυτών ήθελα να πω ότι μπορεί να μην έχουν στον νομό Καβάλας, να μην είχαν τα τεράστια ποσοστά της, να μην χτυπήθηκαν τόσο πολύ από την Ευλογιά, όμως όσοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, ήθελαν να συνεχίσουν να έχουν ένα εισόδημα στις περιοχές μας, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εφόσον υπάχτηκαν τα κοπάδια τους, το γύρισαν στα χωράφια. Για να στείλουν και να βγάλουν αυτά τα προϊόντα για να βγάλουν το εισόδημα της χρονιάς. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται και στα Τενάγη, που είναι και η μοναδική πηγή εισοδήματος. Και εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω για να καταλάβετε.
0: Έρση, δεν ξέρω αν μιλάς με hands free ή απευθείας από το μικρόφωνο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Είναι το τέταρτο ραντεβού, πολύ σωστά όπως είπε η Έρση, που κλείνεται και το οποίο είναι αύριο το πρωί στις 11 στο Υπουργείο.
8: Αύριο Κυριακή, όχι Δευτέρα.
7: Με συγχωρείτε,
8: Τη Δευτέρα.
7: Τα οποία τρία προηγούμενα δεν μπόρεσε να γίνει το πρώτο λόγω δικογραφιών. Παραιτήθηκε λόγω δικογραφίας.
8: Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ εννοείται.
7: Εκείνο είναι από τα μεγάλα πλήγματα του πρωτογενή τομέα, το οποίο έγινε το πάρτι του αιώνα για να μοιράσουμε τα χρήματα εκεί που θέλαμε. Λοιπόν, κάποιοι, να μην αναφέρω συγκεκριμένα. Λοιπόν, δεύτερο ραντεβού. Πάλι παραίτηση λόγω του ότι ήταν όμορφος και δεν είχε πτυχία ο άλλος. Τρίτη ακύρωση ραντεβού. Γιατί έπρεπε ο υπουργός ο σημερινός να πάει να βραβευτεί στη Γαλλία.

0: Το τελευταίο θέμα πιθανόν, ο πρωτογενής τομέας. Και σας είπα, να διορθώσω πάλι την αίρεση, όχι να τη διορθώσω, να συμπληρώσω. Δεν είναι οι αγρότες μονάχα που έχουν το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή της τάξης των 35 με 50 χιλιάδων κόσμου, οι οποίοι στηρίζονται σε όλο
1: μια περιοχή
0: αυτό το πρόβλημα.
1: Που όπως είπαμε και νομίζω αυτό, με αυτό θέλω να ολοκληρώσουμε, έχει και μια μοναδική ιδιότητα, ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο και μια μοναδική τυρφώδη σύσταση του εδάφους που ευνοεί και την καλλιέργεια και συνδέεται με μια πολύ δυναμική εποχή του Φιλίππου, του δεύτερου, έτσι, που μιλάμε για μια άνθηση και οικονομική σε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό δεν το βλέπουμε μάλλον και ίσως δεν του δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε.
0: Θέλω να ολοκληρώσω και εγώ λίγο, σε μισό λεπτό. Αυτοί που μείναμε πίσω στην Ήπεθρο, μείναμε κατ' επιλογή. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε στα χωριά που μεγαλώσαμε. Δεν ζητάμε ούτε να μας κάνουν δώρα, ούτε να καθόμαστε σε μια καρέκλα και να μας πληρώνουν. Ζητάμε απλά να μπορέσουμε να έχουμε μια βοήθεια για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην Ήπεθρο και στα χωριά μας. Γιατί δεν μπορούμε να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στη Γερμανία. Δεν πρέπει να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα.
1: Και για να το πούμε και αυτό, η Έρση, η οποία είναι ουσιαστικά δίπλα σας και την έχουμε σήμερα στη γραμμή, έκανε μια τέτοια επιλογή. Σε μια παραγωγική ηλικία έφυγε από την Αθήνα, ενώ είχε ξεκινήσει μια καριέρα στο κομμάτι της δημοσιογραφίας και γύρισε να στηρίξει και την οικογενειακή επιχείρηση στην Ξάνθη, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Άρα εγώ θέλω να το αφήσουμε αυτό ως παράδειγμα και να κλείσουμε με αυτό.
0: Σας ευχαριστώ
1: σας
0: πάρα πολύ για το βήμα.
1: Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω να έχετε σύντομα νεότερα και οι λόγοι είναι πολλοί που θα πρέπει να έχετε νεότερα και μάλιστα λύσεις, όχι μόνο νέα και ραντεβού. Σας χαιρετώ και τους δύο.
2: Σας ευχαριστούμε για το ανοιχτό μικρόφωνο.
1: Εγώ,
2: ευχαριστούμε
1: εγώ,
2: πολύ,
1: εγώ για όλα, την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ας πάμε λίγο με Γιάννη Αγγελάκα.

Να μην ξεχνιόμαστε. 2-11-10-80-8-80. 2-11-10-80-8-80. Η Ελένη Τάγκα δέχεται τα μήνυματά σας. Υποδέχεται ό,τι θέλετε να της πείτε. Και εμείς θα μεταφέρουμε στον αέρα. Αλλά και στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

Ας αλλάξουμε λοιπόν κλίμα, ας αλλάξουμε περιβάλλον. Με τη Θάλια τη Γαλανοπούλου γνωριστήκαμε μόλις πριν λίγες μέρες. Με έναν τρόπο όμως θα πω ότι γνωριζόμασταν από παλιά, διότι περάσαμε από την ίδια σχολική στέγη, από το ίδιο σχολείο πριν από κάποια χρόνια. Μας χωρίζουν 10 χρόνια, εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος, έτσι μην μπερδεύεστε.

0: υπήρξαμε συμμαθητές. Αλλά περάσαμε λοιπόν από το ίδιο σχολείο και συναντηθήκαμε πριν από λίγες μέρες σε μια επαγγελματική κατάσταση, ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο φόρουμ των Δελφών, όπου εκείνη φωτογράφιζε και εγώ έκανα ρεπορτάζ. Αλλά θα μας πει πολλά για τη δουλειά της, θα μας πει πολλά για τις εμπειρίες της, για τις επιλογές της, για τον κόσμο της φωτογραφίας, για αυτό που βλέπει πίσω από τον φακό όταν βρίσκεται, για αυτό που βλέπει πριν το κλικ. Θάλια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μου και που δέχτηκες να είσαι κοντά μου, για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στον κόσμο, να συζητήσουμε και κάτι διαφορετικό, να ταξιδέψουμε αν θες λίγο, όσο μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε, γιατί και εσύ στη δουλειά σου, εκ των πραγμάτων, πέρα από το κομμάτι το ρομαντικό και το καλλιτεχνικό, έχεις και ένα κομμάτι που λέγεται βιοπορισμός που πρέπει να το εξυπηρετήσεις, αλλά και εγώ στη δική μου τη δουλειά αντίστοιχα όμως, πάντα νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο, ένα παράθυρο να μπορούμε να κάνουμε την απόδραση και να φεύγουμε για λίγο.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που με κάλεσες στην εκπομπή. Μην ανεβάζεις πάρα πολύ τα expectations, γιατί νομίζω ότι θα πούμε αερολογίες, σωστά.
0: Κοίτα, η εκπομπή έχει και λίγο αυτό το στοιχείο. Εξάλλου δεν είναι τυχαία η ονομασία, αερολογίες. Αλλά, ξέρεις, εγώ για κάποιο λόγο έχω μία εικόνα για τους ανθρώπους. Καλά, είμαι και άνθρωπος που είμαι της εικόνας και κάτι μου κάνει ο άλλος όταν τον βλέπω, άρα σε προσέγγισα, μιλήσαμε, συζητήσαμε λίγο, μου είπες για σένα και θεώρησα ότι θα είχαμε πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής που θέλει να έχει και άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις να εξετάζει. Να το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι η σχέση σου με τη φωτογραφία μετράει αρκετά χρόνια και σίγουρα δεν μετράει από την εποχή που άρχισες να ασχολείσαι επαγγελματικά. Νομίζω πάει πιο πίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η σχέση μου με τη φωτογραφία ξεκινάει σε πολύ μικρή ηλικία, όταν έβλεπα τον πατέρα μου γενικώς στο σπίτι και άλλα μέλη της οικογένειας να φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν, υποσυνείδητα βέβαια, τότε δεν είχα την συνείδηση να καταλάβω, και μετέπειτα γύρω στα 16-17 χρονών ξεκίνησα να πειραματίζω μια αναλογική κάμερα του πατέρα μου και να φτιάχνω εκεί πέρα ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο δωμάτιό μου, να προσπαθώ να μάθω τη μηχανή και τα λοιπά, με τη βοήθειά του βέβαια, που δεν καταλάβαινα τίποτα τότε, αλλά έκανα.
0: Άρα, άτυπα αν θες, ο πρώτος σου μέντορας ήταν ο πατέρας σου, έτσι, φωτογραφικά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Παρόλο που δεν ήταν φωτογράφος, ήταν ηχολήπτης, είχε σχέση βέβαια με το χώρο προφανώς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
0: Και του θεάματος γενικά, ε.
1: Ακριβώς, οπότε είχε την οπτική παιδεία και ίσως και πιο έτσι εμπειρικά να το πούμε. Αυτό, και νομίζω ότι βλέποντας εκείνο να τραβάει φωτογραφίες μέσα στο σπίτι, και εγώ έτσι τσίμπησα το μικρόβιο και τον ρωτούσα να μου μάθει πώς λειτουργεί η μηχανή. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να καταλάβω καθόλου τι θα πει διάφραγμα, τι θα πούν όλα αυτά τα τεχνικά.
0: Ξεκίνησες, η πρώτη μηχανή που πιάσε στα χέρια σου ήταν, φαντάζομαι φιλμ. Δεν ήταν αυτόματη μηχανή, έτσι.
1: Όχι, ήταν μια αναλογική πέντα.
0: Και σίγουρα όχι ψηφιακή.
1: Ναι.
0: Άρα οι ρυθμίσεις γίνονταν όλες χειροκίνητα, έτσι, το διάφραγμα, το πόσο φως θα άφηνες τελικά να μπει ή όχι.
1: Σωστά, ναι.
0: Και όλα αυτά γίνονταν χειροκίνητα.
1: Ναι. Το πρόλαβα κι αυτό.
0: Το πρόλαβε.
1: Όχι για πολύ δυστυχώς, αλλά.
0: Και εγώ το πρόλαβα. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαινόταν, επειδή είχα ασχοληθεί για ένα διάστημα με τη φωτογραφία, μου φαινόταν ένας περίπλοκος κόσμος. Τουλάχιστον αυτές οι ρυθμίσεις, οι δύο ροδέλες στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής, που κάποτε τέλος πάντων γνωρίσαμε, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Άρα, με έναν τρόπο, πώς ένιωθες όταν ο πατέρας σου, ας πούμε, σε αποτύπωνε μέσα από τη φωτογραφική του μηχανή, και πόσο σημαντικό υπήρξε αυτό στη συνέχεια, γιατί ας πούμε το συζητήσαμε και εκτός αέρα, υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρίς, και μάλιστα μου το έλεγε και ένας καλεσμένος στις προάλλες, ότι ας πούμε ο αδερφός του, που ήταν ο πρωτότοκος στο σπίτι, είχε ένα άλμπουμ γεμάτο φωτογραφίες και ο ίδιος είχε, νομίζω, κάνα δύο-τρεις φωτογραφίες από τη βάφτιση που είχε τραβήξει κάποιος συγγενής. Δεν είχε άλμπουμ φωτογραφιών στην παιδική του ηλικία συμπληρωμένο για να έχει να χτίσει αναμνήσεις στη συνέχεια, να θυμάται πράγματα από το χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Εσένα πόσο σε επηρέασε λοιπόν όλο αυτό και τι σημαίνει, τι σηματοδοτεί και τώρα που το βλέπεις, κοιτάζοντας ίσως κάποια παλιά οικογενειακά άλμπουμ που είσαι μέσα σε αυτά?
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Καταρχάς νομίζω ότι η ίδια διαδικασία ήταν κάτι φυσικό μες στην οικογένεια και ήταν κάτι σαν τελετουργικό οικογενειακό, ας το πούμε. Το ότι υπάρχει αυτή η πράξη της φωτογράφησης που ουσιαστικά είναι μια πράξη αγάπης και από εκείνον προφανώς προς τα εμένα όταν ήμουν νεαρή και μετά όταν μεγάλωσα και ξεκίνησα και φωτογράφιζα και εγώ τους γονείς μου. Τώρα το αρχείο που λες είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο. Δεν είναι μόνο άλμπουμ που λες, μιλάμε για κούτες αρχείου.
0: Οικογενειακού αρχείου.
1: Ναι, ναι, οικογενειακού αρχείου. Το οποίο, καλά, έχω κάτσει και έχω δει τα πάντα. Δεν νομίζω ότι μου έχει ξεφύγει κάτι.
0: Όχι που θα αφήνεις.
1: Και βασικά ουσιαστικά έχω μάθει πάρα πολλά και για εκείνον και για τους ίδιους μου τους γονείς και για τον εαυτό μου σε μετέπειτα φάση. Ουσιαστικά νομίζω ότι αποτελεί ένα παράθυρο σε μια ζωή που ουσιαστικά εγώ ήμουν παιδί και δεν είχα την συνείδηση να καταλάβω πράγματα και μπορώ
0: και
1: να μάθω
0: σίγουρα
1: πολλά.
0: Δεν θα έχεις τη μνήμη για να θυμάσαι σήμερα όλα αυτά που πέρασαν μέσα στη διάρκεια των ετών κατά την παιδική σου ηλικία, έτσι?
1: Ακριβώς, ούτε τη μνήμη, ναι, σωστά.
0: Σε επηρέασε επαγγελματικά ο πατέρας σου? Και το λέω γιατί δημιούργησες και ένα ολόκληρο project γύρω από αυτή τη σχέση που είχες με τον πατέρα σου. Αποτέλεσε το έναυσμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έμεσα θα πω, γιατί εντάξει, όταν τελείωνα το σχολείο δεν ήμουν προς τελείως άλλη κατεύθυνση. Αλλά νομίζω επειδή και οι γονείς μου έδωσαν το χώρο μου να αποφασίσω τι πραγματικά θέλω, δημιουργήθηκε η συνθήκη να πάω προς τα εκεί. Τώρα ναι, αν θέλεις να μιλήσουμε για αυτό το project, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Θέλω, γι' αυτό σε ρωτάω. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτό το project για το οποίο σε ρώτησε, για το οποίο συζητήσαμε και θέλω να συζητήσουμε και εδώ?
1: Ναι, ναι, αυτό το project ήταν ουσιαστικά από μια φορμή, έτσι, μια εργασία στη σχολή που μας είχαν βάλει παλιά. Τώρα μιλάμε πάνω από δεκαετία. Και μετά εμένα μου μπήκε αυτό το μικρόβιο, έτσι, να ξεκινάω να φωτογραφίζω αγαπημένα μου πρόσωπα. Ούτως ή άλλως ήταν και πιο άμεσοι άνθρωποι που μπορούσα να φωτογραφίσω και υπήρχε και η άνεση λόγω των όσων προείπα, δηλαδή ήταν άνθρωποι εξοικειωμένοι με το μέσο της φωτογραφίας. Οπότε σιγά σιγά τους φωτογράφιζα. Μετά από περίπου ένα χρόνο νόσησαν και δύο μου γονείς με καρκίνο, οπότε αυτό κάπως μου λειτουργήσε εμένα ως ένας τρόπος και αντιμετώπισης της κατάστασης μέσα από το φακό.
0: Να πάρω ήταν μια ψυχοθεραπεία και κατέγραψες όλες αυτές τις στιγμές, έτσι, δηλαδή ακόμα και στιγμές στο νοσοκομείο και στιγμές που ήταν δύσκολες.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή, μην με ρωτήσεις πώς το έκανε, ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Έτσι όπως τα λες, Γιώργο μου, νομίζω ότι έχει δύο πλευρές αυτό το νόμισμα. Απ' τη μία με βοηθούσε πάρα πολύ γιατί...
0: Να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση που έχεις μπροστά σου.
1: Ναι, ναι, να μετουσιώσω όλο αυτό το πράγμα, τον πόνο σε κάτι όμορφο, σε ένα έργο τέχνης, που βέβαια εντάξει τότε δεν το σκεφτόμουν προφανώς ότι θα γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά, μια έκθεση κτλ. Απ' την άλλη βέβαια, γιατί συμβολικά... Το να βρίσκεσαι πίσω από μια μηχανή σου δημιουργεί μια αρχή απόσταση από το θέμα. Μου δημιουργούσε και μια απόσταση ασφαλείας ώστε να προστατευθώ από όλη αυτή τη δυσκολία που βιώναμε.
0: Άρα η φωτογραφική μηχανή ήταν ένα στίχος που σε προστάτευε από μια πραγματικότητα με έναν τρόπο. Ήταν ένα παραπέτασμα, ας πούμε, που μπορούσες να κρυφτείς πίσω από αυτό και κάπως να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα που έχεις μπροστά σου.
1: Σε μια δεύτερη ανάγνωση, ναι, μετά από χρόνια ψυχοθεραπεία.
0: Ωραία, και να σε ρωτήσω, ναι. Καταθέσεις φωτογραφίες, ανατρέχεις σε αυτές, τις βλέπεις, τις κοιτάζεις, ας πούμε, τώρα?
1: Μέχρι να γίνει έκθεση, ναι, γιατί δουλεύαμε πάρα πολύ και με τον...
0: Και πώς είναι το συνέστημα, έχοντας... Ο πατέρας σου δεν είναι στη ζωή, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Δυστυχώς.
0: Πώς είναι το συνέστημα, λοιπόν, να βλέπεις, γιατί έχουμε την τάση οι άνθρωποι να αφήνουμε πράγματα πίσω, γιατί μας πονάνε. Εσύ επέλεξες να τα αντιμετωπίσεις και να τα δεις και φωτογραφικά και να τα έχεις και μπροστά σου στη συνέχεια, έτσι, δημιουργώντας μια έκθεση γύρω από όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει πάρα πολλά, έτσι, παρακλάδια. Το ένα κομμάτι νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, έτσι, βαθύ και στην ουσία του απλό, ότι απλώς I couldn't let go από το γεγονός του θανάτου, ας πούμε, και της απώλειας. Ότι θέλω να έρχομαι σε επαφή.
0: Άρα σε βοήθησε το να μην το αποφύγεις, σε βοήθησε να το αντιμετωπίσεις καλύτερα. Σου έδωσε μια μορφή εξωστρέφειας για να μπορέσεις να μαλακώσεις, ας πούμε, το συνέστημα που σου είχε προκαλέσει ο θάνατος και η ασθένεια, ο θάνατος ενός πολύ αγαπημένου προσώπου του πατέρα σου και η ασθένεια των γονιών σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ειδικά όταν αυτό το πράγμα έτσι μετατρέπεται σε μία έκθεση, νομίζω ότι πλέον μοιράζεται όλο αυτό και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταυτίστηκαν με αυτό και έκαναν resonate με αυτή την εμπειρία. Είχαμε έτσι πάρα πολύ όμορφες κουβέντες με παρόμοιες εμπειρίες. Σου λέω ξανά, όλο αυτό το ξεκίνησα πολύ οργανικά. Δεν είχα φανταστεί ότι θα φτάσει να παρουσιαστεί σε μια έκθεση. Πέρασα πολλά κύματα, εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά το υλικό το νοσοκομιακό. Το προφανώς το οικογενειακό αρχείο ήταν ένα κάτι όμορφο να ανατρέχω σε αυτό. Και με τη βοήθεια ενός παλιού μου καθηγητή και επιμελητή εκθέσεων και όχι μόνο, με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να αποκοπώ λίγο συναισθηματικά όσο γίνεται, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε κάτι το οποίο να...
0: Θα μιλήσουμε και για άλλες διαστάσεις της δουλειάς σου. Κυρίες και κύριοι, η Θάλια η Γαλανοπούλου είναι κοντά μου, φωτογράφος και πολυσχηδής ως προς την δραστηριότητά της, την επαγγελματική. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε εδώ και πάλι σε λίγο. Μην ξεχνάτε, radio@parapolitica.gr για μηνύματα. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Διαβάστε στην απογευματινή «Η μάχη των συσχετισμών στο δρόμο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας». Όλο το παρασκήνιο, η τετραήμερη απασχόληση και τα αγκάθια εφαρμογή στην Ελλάδα. Τι ισχύει στην Ευρώπη. Ο πόλεμος βάζει φωτιά στην τσέπη μας. Εκτόξευση στα καύσιμα. Άλμα στον πληθωρισμό. Συγκράτηση στο ρεύμα. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Έφοδο στο διαμέρισμα γκέτο. Έρευνα για τους κακοποιημένους παππούδες και γιαγιάδες της διπλανής πόρτας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής τα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές, ζυμώσεις. Οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία. Φαβορεί και εκπλήξεις στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος. Στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Τι θα ισχύσει. Ιράν. Η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Και μέσα σε όλα τα άλλα να σας πω, έχω και κάτι φίλους που είναι φαν του βουνού και ανεβαίνουν στον Παρνασσό για να κάνουν σκι, snowboard και κάτι τέτοια. Και είχαν αρχίσει να απογοητεύονται ότι άρχισε να ανεβαίνει θερμοκρασία, δεν θα έχει χιόνια. Και ξανά έριξε χιόνι στον Παρνασσό και ξεχύθηκαν όλοι στα βουνά πάλι. Δηλαδή, πραγματικά μας έχει τρελάνει ο καιρός. Αερολογίες, μην ξεχνιόμαστε, ακούμε Frank Sinatra, The World We Knew. Και συζητάμε με τη Θάλια τη Γαλανοπούλου για το φωτογραφικό της ταξίδι και για την βιωματική σχέση που έχει με τη φωτογραφία, καθότι ο πατέρας της ήταν εκείνος που ξεκίνησε, την έβαλε αν θέλετε, σε όλο αυτό το παιχνίδι της φωτογραφίας, φωτογράφησε οικογενειακές στιγμές και έφτασε η ίδια στο σημείο να κάνει το ίδιο σε μια δύσκολη συγκυρία με ασθενείς, με νοσοκομεία, με τους γονείς της να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να φτάνει στο σημείο να κάνει και μια έκθεση, να στείνει ένα ολόκληρο project γύρω από αυτό. Να αλλάξουμε όμως λίγο το κλίμα και να μου πεις, ξεκίνησα κάνοντας τον πρόλογο και λέγοντας αυτό, ότι πόσο περιθώριο έχουμε τελικά να δώσουμε χώρο σε συνέστημα, να δώσουμε χώρο σε έκφραση όταν υπάρχει και μία λέξη που χτυπάει και λέγεται βιοπορισμός. Και εσύ, όπως και εγώ σε μεγάλο βαθμό, τρέχουμε με αρκετά πράγματα. Οπότε έχεις χώρο για να κάνεις και αυτό που, και αυτό που αγάπησες όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη φωτογραφία, ή ο επαγγελματισμός βάζει στην άκρη όλα τα άλλα?
1: Εννοείς εκτός δουλειάς ή μέσα στην ίδια την εμπορική δουλειά?
0: Και στην ίδια, ακόμα και στην ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, ακόμα και όταν, αν έχεις το περιθώριο, ας πούμε, πες ότι συνεργάζεσαι με μια εταιρεία, σου λέω τώρα, και σου έχουν αναθέσει να φωτογραφίσεις κάποια συγκεκριμένα στελέχη. Έχεις περιθώριο να ξεφύγεις εκεί και να κάνεις και κάτι που μπορεί να το μοιραστείς με έναν από αυτούς, επειδή νιώθεις ότι υπάρχει το περιθώριο να το κάνεις. Επειδή είναι ο άνθρωπος έτσι, επειδή σου δίνει εκείνος τη δυνατότητα, και αυτό είναι δράδυ αισθητικά ενδεχομένως. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Πολύ σπάνια. Όχι, δεν είμαι πια τόσο ρομαντική, Γιώργο μου, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, όχι τόσο.
1: Δηλαδή, ειδικά αν υπάρχει ένας corporate πελάτης, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Φαντάσου ότι και στην καθημερινή με την οποία συνεργάζομαι, η photo editor καθορίζει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την εικόνα που...
0: Άρα το αποτέλεσμα είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένο. Είναι απαιτητό να βγει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι?
1: Ναι, σίγουρα βέβαια. Ο πελάτης θα επιλέξει εμένα για κάποιο λόγο, δηλαδή θα βγάλω την εικόνα με έναν τρόπο. Απλώς το, ας πούμε, κάνω πάντα συνήθως κάτι πιο safe, που γνωρίζω έτσι την αισθητική και τη χρήση προφανώς της εικόνας για τον πελάτη, που επηρεάζει πολύ. Και μετά στο τέλος μπορεί να κάνω και κάτι, αυτό που είπες, έτσι πιο, έτσι όπως θα το ήθελα εγώ.
0: Αναζητήστε τη Θάλια Γαλανοπούλου στο Θάλια G-Art, κάτω παύλα, στο Instagram.
1: Θάλια G κάτω παύλα φώτο.
0: Θάλια G κάτω παύλα φώτο στο Instagram, για να δείτε γιατί ακριβώς μιλάμε. Να έχετε και την εικόνα. Εμείς προσπαθούμε να σας δώσουμε μια εικόνα με τις λέξεις, αλλά για να έχετε και ένα πιο άμεσο αποτέλεσμα. Και
2: η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Καμία εξέλιξη στην καυτή επικαιρότητα?
2: Όλο και κάτι έχουμε. Αλλά συντακτικές εξελίξεις δεν έχουμε.
1: Ωραία, θα τα ακούσετε τώρα από τον Τηλέμαχο και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου με μισθολογικά ωφέλη. Μηνύο επίδομα ως 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγινών. Σόκα από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με την απογευματινή, ηλικιωμένες ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, ενώ η 72χρονη υπεύθυνη ζητούσε 2.000 ευρώ από συγγενή τροφιμού για να μην την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας στις απειλές Τραμπ περί επιβολής δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιου που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ πέρυσι, που επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι οι εναλλακτικές της διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, με επιστολή που απέστειλε στο Κογκρέσο, ο κ. Τραμπ υποστηρίζει ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 μέρες, ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δις σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Ο καιρός. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές από το βράδυ με μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 14. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εντάξει, ίσως οι περισσότεροι συνδέεται αυτό το τραγούδι, το Fever, με την Peggy Lee. Εδώ τα ακούμε σε μία σύμπραξη, σε μία μίξη Elvis Presley με Michael Bublé.

0: Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, είναι τα παραπολιτικά 90,1 και τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας στο 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr. Η Θάλια η Γαλανοπούλου είναι κοντά μου, συζητάμε για φωτογραφία, συζητάμε για σύνδεση φωτογραφίας με ζωή, συζητάμε για πρόσωπα που έχει φωτογραφίσει κατά καιρούς. Μου είπε για τη Μαρία Αλιφέρη και για την πλαστικότητα που έχει, αλλά και για την δυνατότητα που έχει λόγω της ιδιότητάς της ηθοποιός και χορεύτρια να παίζει με το φακό, για τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, ο οποίος μάλλον όπως μου εξέφρασε η Θάλια δεν χρειάζεται και πολλά, είναι ένας άνθρωπος που σου δίνει πράγματα από μόνος του. Κάτι μου έλεγες για το Πολυτεχνείο. Υπάρχει μια σχέση οικογενειακή. Ο πατέρας σου ήταν στο Πολυτεχνείο.
1: Μέσα, όχι, δεν ήταν μέσα. Απλά τίποτα. Είπα ότι θεωρώ το ραδιόφωνο πολύ ρομαντικό. Γιατί το έχω συνδέσει με το ότι ο πατέρας μου έκανε με κάποιους φίλους του εκπομπές εκείνη την περίοδο του Πολυτεχνείου.
0: Ναι, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου,
1: Νομίζω ότι ήταν παράνομη συχνότητα, δεν είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει, πολύ πιθανόν, γιατί υπήρχε μια εποχή ειδικά που ήταν πάρα πολύ σύνηθες, έπαιρνε κάποιος έναν πομπό και έκανε μια συχνότητα κάπου σε ένα σημείο των FM, ας πούμε, ή και όχι μόνο των FM.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει, έχει ασχοληθεί και με το προσφυγικό σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, ναι.
0: Ένα μικρό κομμάτι, ας πούμε, της διαδρομής έχει συνδεθεί και με αυτό.
1: Μία βέβαια hot περίοδο, έτσι το 2015-16 και ναι. Όχι, το 15 ήταν που ξεκίνησε έτσι έντονα. 16 και 17 εγώ δούλεψα πάνω σε αυτό. Περίπου 2 χρόνια, έτσι αρκετά έντονα.
0: Με τι αφορμή, εννοείς στην Ελλάδα πάντα, έτσι.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Okay. Εννοώ ότι ήταν έντονες οι ροές.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ταξίδεψες παράλληλα και σε εμπόλεμες ζώνες από όπου προέρχονταν.
1: Όχι.
0: Πήγε σε περιοχές, ειδικά στις περιοχές στα νησιά του Αιγαίου που είχαν πρόβλημα λόγω της εισρωής μεγάλου αριθμού προσφύγων εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. Δεν είχαμε πάει σε νησί, αλλά στην Αθήνα.
0: Ένα γεγονός από όλο αυτό που θυμάσαι, ίσως περισσότερο ένα πρόσωπο που θυμάσαι.
1: Ναι, θυμάμαι. Μου έχει μείνει ειδικά μία οικογένεια προσφύγων, η οποία φιλοξενούταν από μια οικογένεια φίλων, τέλος πάντων, που τους είχαν παραχωρήσει δωρεάν το σπίτι τους, από τη Συρία ήταν. Και τι να σου πω, είχαμε αναπτύξει μία πολύ προσωπική σχέση. Είχαμε κάνει το θέμα. Προφανώς, εντάξει, τους είχαν συγκινηθεί άνθρωποι που είχαμε ενδιαφερθεί για αυτούς. Τους βοηθούσαμε και προφανώς οι φίλοι αυτοί με το σπίτι και οικονομικά ό,τι μπορούσαμε, κάποιο σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Και μετά οι άνθρωποι πήγανε Γερμανία και ακόμα κρατάμε επαφή, μου στέλνει ο μπαμπάς φωτογραφίες.
0: Έχεις δημιουργήσει άρα και σχέσεις μέσα από τη δουλειά σου, έτσι. Έχεις κρατήσει σχέσεις, όχι απλά έχεις δημιουργήσει, γιατί εντάξει, δημιουργείς προφανώς, γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις ανθρώπους. Το δύσκολο είναι να διατηρήσεις μια σχέση. Υπάρχουν σχέσεις που έχεις διατηρήσει μέσα από τη δουλειά.
1: Ναι. Ναι, και εννοείς και σε άλλα θέματα, όχι μόνο προσφυγικό, βέβαια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εννοείται, μα είναι αυτή η φύση της δουλειάς που δεν γίνεται, όπως και η δική σου, που το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει μια πραγματική ανθρώπινη σύνδεση, δεν θα βγει η εικόνα που θέλω εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Κοιτάξτε, καλά δεν σημαίνει ότι θα κρατήσουν όλες οι σχέσεις, αλλά σίγουρα έχω κρατήσει πολλές.
0: Έχεις σκεφτεί να κάνεις κάτι άλλο? Ή ότι έχεις φτάσει ποτέ στο σημείο να πεις ότι κοίτα, κάπου έχω κορεστεί επαγγελματικά, μήπως να κοίταζα και κάτι άλλο?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί.
0: Ή είναι ο απόλυτος προορισμός?
1: Πού το ξέρεις, πού το κατάλαβες?
0: Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όσοι, ξέρεις, δίνονται και στη δουλειά τους αρκετά, κάποια στιγμή το νιώθουν αυτό το πράγμα. Έρχεται και μια κόπωση. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο της κόπωσης?
1: Έχω φτάσει, ναι, δυστυχώς αρκετά νωρίς. Έχει έρθει ένα μικρό burnout. Ναι, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δεν είμαι σε φάση ακόμα να το αποκαλύψω, αλλά νομίζω ότι.
0: Εντάξει, όταν έρθει η στιγμή θα το πούμε, πιστεύω. Θα έρθει να το πεις αποκλειστικά εδώ στις αερολογίες.
1: Έτσι, όντως αυτά τα επαγγέλματα είναι πολύ έντονα και λόγω του ότι είναι ελεύθερο επάγγελμα και είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, να διαχειριστείς τον
0: χρόνο.
1: Δεν
0: έχεις ωράριο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχεις ωράριο, δεν έχεις πολλές φορές ακόμα και η προσωπική ζωή μπαίνει στην άκρη, γιατί η επαγγελματική υπερισχύει. Γνωρίζεις πάρα πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και χρειάζεται να αντιμετωπίσεις πολλές και διαφορετικές καταστάσεις. Και όλο αυτό κάπου κουράζει.
1: Ναι, σωστά. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Θάλια Γαλανοπούλου, σε ευχαριστώ, Θάλια μου, για
1: εγώ
0: όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω, με νεότερα για τα επόμενα, γιατί πάντα υπάρχει συνέχεια σε αυτή τη ζωή. Και νομίζω ότι η κυρία Παπαλεξίου έχετε ένα Γιώργο Νταλάρα στο νούμερο 3 της λίστας μας. Και αν μπορούμε να κλείσουμε με αυτό, να αποχαιρετήσουμε τη Θάλια. Και θα πάμε με αυτό σιγά σιγά προς το διάλειμμα των και τέταρτο. Πάμε.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, με Γιώργο Νταλάρα, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ και πάλι στα παραπολιτικά 90,1 με περισσότερες αερολογίες.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: New York. New York. New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
9: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τρομαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: νοερά θα... όχι, δεν θα μεταφερθούμε στη Γαλλία. Ακούμε το Λαφούλ της Edith Piaf, αλλά θα μεταφερθούμε νοερά στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πρόκειται εμέσως ουσιαστικά το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και του Στάγκερ Λίλης, θα ανεβάσουν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τον Ιούλιο τις Βάκχες του Ευρυπίδη. Και γι' αυτό έχουμε κοντά μας την Λουκία Μιχαλοπούλου, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Κυρία Μιχαλοπούλου, την καλημέρα μας.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Πώς είστε, την καλημέρα μου, καλό μήνα, όλα τα καλά. Πού σας βρίσκω πρώτα απ' όλα?
1: Με βρίσκεται στην προετοιμασία για αυτή την περιπέτεια.
0: Ωραίο εγχείρημα, έχω να πω. Έχετε συγκεντρώσει αντίρροπες δυνάμεις, θα έλεγα, που θα έχει ενδιαφέρον το μείγμα όλων αυτών των δυνάμεων, να δούμε τι θα φέρει, τι θα προκύψει.
1: Ναι, αρχικά να πούμε βέβαια ότι έχουμε ένα θαυμάσιο υλικό της Βάκχης, του Ευρυπίδη, και έχουμε και ένα... από τα ωραίτερα θέατρα του κόσμου.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Το οποίο όχι, έχει μεγάλη σημασία για μένα, γιατί να σας πω γιατί ξεκινάω με αυτό. Ξεκινάω με αυτά που αρχικά νιώθω ότι είμαι συνδεδεμένη, και αυτά που με έναν τρόπο νιώθω ότι μου είναι οικία, ότι είναι η οικογένειά μου. Και το ότι το έργο είναι ένα ελληνικό έργο και ότι ξεκινάμε στην Επίδαυρο, είναι αυτά που πραγματικά με κρατάνε με έναν τρόπο ασφαλή. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, παρακλάδια, όπως ας πούμε ότι θα συνεργαστώ με ανθρώπους πολύ σημαντικούς, τους οποίους όμως δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν γνωριζόμαστε.
0: Πρώτος εξ αυτών
1: είναι ο Γιάβορ Γκάρτερ,
0: ο σκηνοθέτης,
1: ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στη χώρα του σκηνοθέτης. Εγώ δεν έχω δει από ζωντανά δουλειές του, αλλά έχω ενημερωθεί, έχω δει βίντεο, τον έχω γνωρίσει προσωπικά, έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις. Είναι πραγματικά ένα μυαλό πάρα πολύ καλλιεργημένο και πάρα πολύ ανοιχτό, και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που θα συναντηθώ μαζί του. Και επίσης το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι θα γίνει ένα μίξ με Βούλγαρους και Έλληνες ηθοποιούς. Αυτό έχει τρομακτικό ενδιαφέρον.
0: Και μέσα σε όλο αυτό και η Τάγκερ Λίλης.
1: Και η Τάγκερ Λίλης. Είναι πάρα πολλά τα επίπεδα που πρέπει να ενωθούν.
0: Όπου θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για τους Τάγκερ Λίλης, αλλά και για το Κρατικό Θέατρο της Βουλγαρίας.
1: Όλα θα τα... Να πω αρχικά ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση συναντήσεων. Οι περισσότερες συναντήσεις γίνονται μέσω Zoom, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε βρεθεί όλοι μαζί, γιατί θα κάνουμε πρόβες στη Βουλγαρία, στο Εθνικό. Μετά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και μετά θα είμαστε στο Δίον και σε ανοιχτούς χώρους για να πάμε στην Επίδαυρο. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά για το πώς θα είναι όλο αυτό, γιατί δεν έχουμε βρεθεί όλοι μαζί.
0: Και να πω εδώ ως παρένθεση, και πρέπει να το πω, ότι εσείς στη διανομή έχετε το ρόλο της αγάπης.
1: Εγώ έχω το ρόλο της αγάπης.
0: Η οποία είναι η κόρη του Κάδμου.
1: Είναι η κόρη του Κάδμου. Λοιπόν, η αγάπη, όπου εντάξει, είναι ένα υλικό πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η αγάπη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, πως αυτό το πράγμα, πως σε μια τόσο σύντομη σκηνή περνάει σε τόσο ακραίες καταστάσεις, μπαίνει σε μια πολύ ασυνείδητη περιοχή, ενώ πρέπει σταδιακά να βρει αυτή τη συνείδηση. Το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα σε ρόλους αρχαίου δράματος, δηλαδή ναι. Συνήθως βλέπουμε το ανάποδο,
0: ναι,
1: το οποίο
0: ναι,
1: το έχει
0: ναι,
1: πάρα πολύ ναι, ενδιαφέρον, ναι. Δηλαδή μπαίνει με χαμένη συνείδηση και σταδιακά και πάρα πολύ γρήγορα. Καλά, αυτό μόνο Ευρυπίδης, ας πούμε, έρχεται όλο...
0: Ουσιαστικά σκοτώνει το ίδιο στο παιδί, έτσι,
1: το γιο της
0: στον Πενθέα, στον
1: Κιθερώνα. Ακριβώς, μια περιοχή μανίας όπου μπαίνει μέσα από το Διόνυσο.
0: Όπου μέσα στην θολούρα της, ουσιαστικά,
1: ακριβώς.
0: Μέσα στην παραζάλη, νομίζει ότι είναι ένα θηρίο, ένα άγριο θηρίο που την απειλεί.
1: Μέσα σε ένα τέταρτο μπαίνει η νικήτρια, θεωρεί ότι έχει κάνει ένα μεγάλο...
0: Και γυρίζει στη Θήβα, θριαμβευτικά.
1: Ναι, και από νικήτρια μέσα σε ένα τέταρτο είναι απόλυτα ετοιμένη. Πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ ανάποδο σχέση με, με αυτό που δοκίμαζα στην Ηλέκτρα, που εκεί είχα το τελείωμα.
0: Είναι όμως ένα από τα βασικά στοιχεία του αρχαίου δράματος αυτό, έτσι.
1: Φυσικά,
0: η απόλυτη καθαίρεση και
1: ακριβώς,
0: η κάθαρση που προσφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Και προέρχεται από βασικούς ήρωες, έτσι.
1: Ακριβώς. Απλά το ενδιαφέρον σε αυτό το ρόλο είναι ότι σε αντίθεση με την Ηλέκτρα που σταδιακά μπορούσε να χτιστεί όλο αυτό το συνέβαινε σε οποιαδήποτε περιοχή, είτε στην οργή, είτε στο πένθος, είτε στην εκδίκηση, είτε στην απελπισία. Γιατί ήταν 2 ώρες, χτιζότανε. Εδώ πέρα, μέσα σε ένα τεταρτό, πρέπει να παιχτούν τα πάντα και ανάποδα.
0: Σωστά, γιατί ας πούμε στην περίπτωση του ειδίποδα υπάρχει μια πλοκή.
1: Επίσης και ο ειδίποδας μπορεί να χτίζεται.
0: Χτίζεται, ακριβώς. Υπάρχει μια πλοκή που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ενώ εδώ όλα γίνονται μέσα σε ένα πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: στην περίπτωση της αγάπης
1: του συζητάμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό στην αγάπη.
0: Αλλά
1: είναι από μόνο του.
0: Είναι
1: πάρα
0: στοιχείο
1: πολύ
0: και αυτό της ανθρώπινης φύσης, έτσι.
1: Φυσικά,
0: μην το ξεχνάμε.
1: Φυσικά, τα πάντα πώς από τη μία στιγμή.
0: Δεν είναι μόνο
1: άλλη
0: εξελικτική η πορεία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ειδίποδα.
1: Όχι.
0: Μπορεί
1: όχι
0: να είναι και καταιγιστική, όπως είναι στην περίπτωση της αγάπης, που θα υποδηθείτε εσείς προσεχώς στις βάκες.
1: Ναι, μα και στον COVID, μέσα σε ένα απόγευμα μας κλείσανε μέσα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα απόγευμα. Άλλαξε η ζωή μας.
0: Και μην ξεχνάμε, μιας και είπατε για COVID, εγώ θυμάμαι και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ένα πρωί ξυπνάμε και ήταν κλειστές οι τράπεζες.
1: Ακριβώς. Ενώ είναι αυτά τα ξαφνικά έχουν τρομακτικό ενδιαφέρον στη ζωή και στο θέατρο.
0: Ή ένα ξημέρωμα πριν από λίγες μέρες ο Τραμπ είχε μπει στο Ιράν.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Πρόκειται. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακριβώς, που εγώ διάβασα έτσι τυχαία κάπου ότι σήμερα που θα καταστραφεί σήμερα θα χαθεί ένας πολιτισμός αν δεν υπογραφεί η συμφωνία.
0: Μέσα σε μια στιγμή σε λίγες στιγμές έγιναν τα Τέμπη, μέσα σε λίγες στιγμές έγινε το Μάτι, έτσι όλα αυτά.
1: Ακριβώς, η φωτιά στο Μάτι, πολύ ωραίο παράδειγμα. Πώς ας πούμε ξαφνικά έγινε αυτή η αδιανόητη καταστροφή, πώς έφυγαν τους οι άνθρωποι.
0: Κυρία Μιχαλοπούλου, θέλω να μας πείτε και λίγα πράγματα. Εγώ τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει και τους Τάγκερ Λίλις αυτόνομα παλιά, δύο φορές. Αλλά θέλω να μας πείτε και για το θέατρο της Βουλγαρίας που συμπράττει με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας κάποια πράγματα, για το τι ακριβώς είναι, αλλά και για τους Τάγκερ Λίλις δύο πράγματα.
1: Ωραία. Να πω για τους Τάγκερ Λίλις αρχικά ότι είναι ένα συγκρότημα και δικό μου πολύ αγαπημένο, αλλά νομίζω και της Ελλάδας πολύ αγαπημένο. Δηλαδή έχουν κάνει πολλές συναυλίες στην Ελλάδα. Εγώ τους έχω δει στο badminton, νομίζω, τους έχω δει.
0: Ναι, καλά θυμάστε, και εγώ εκεί τους είχα δει μεταξύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, καλά θυμάστε.
1: Είναι πάρα πολύ... Είναι Άγγλοι και όλο αυτό που κάνουν είναι πάρα πολύ αγγλικό και έχει σημασία αυτό που λέω σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον ήχο, τη μουσική και το λόγο.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
3: αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Τους γνωρίζει, έχουν συνεργαστεί με τον Γιάβορ σε άλλες δουλειές. Μου κάνει τρομερική εντύπωση, γιατί χθες γνωριστήκαμε και από κοντά όλοι μαζί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ταπεινότητα που είχαν, πολύ μεγαλύτερη εντύπωση από τους Έλληνες ηθοποιούς, με λύπη θα το πω, το πόσο δοσμένοι ήταν και το πόσο ταπεινοί και χαμηλών τόνων ήταν. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Μιλάμε για πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν συνεργασίες με πάρα πολλοί επίσης σκηνοθέτες σε όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά ήταν εκεί σαν με μια ενέργεια φοβερού σεβασμού για αυτό που πάμε να κάνουμε, με μια
6: εσωτερικότητα,
5: ναι, με μια ανοιχτοσιά
6: και από την άλλη εξωστρέφεια, εσωτερικότητα ως προς τις δουλειά, ως προς την αφοσίωση στη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω, και εξωστρέφεια ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζονται γύρω τους.
5: Ακριβώς, μια ανοιχτοσιά να βρεθούμε και να συναντηθούμε. Ήταν πολύ συγκινητικό, ας πούμε, που με τον ηθοποιό που θα παίξει τον Διόνυσο, τον Λεωνίδ, είχαμε το ίδιο άγχος, γιατί αποφασίστηκε, γιατί πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σχέση με τον λόγο, διότι θα μιλάμε στα αγγλικά.
6: Ναι,
5: κάτι το οποίο και για...
6: Με ελληνικούς υπέρτιτους.
5: Ναι, βέβαια, ναι, φυσικά. Αλλά θα μιλάμε στα αγγλικά, γιατί παρά θα ταξιδέψει και εκτός Ελλάδος.

0: Εγώ που θα τον πούμε Dionysos τον Διόνυσο, γιατί είναι ελληνικό όνομα, είναι και του έλεγα Dionysos και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί είχε και ο ίδιος την ίδια αγωνία και την ίδια δυσκολία για τον Dionysos. Και λέω, και εσύ έχεις, του λέω, γιατί εμείς τον έχουμε συνηθίσει Διόνυσο, είναι ένα ελληνικό όνομα.
1: Ναι, ναι, η εκφορά, κάπως ακούγεται η αλήθεια.
0: Ναι, είναι ένα ελληνικό όνομα αυτό και είναι Ελληνίδα. Παρ' όλα αυτά μου έκανε τρομακτική εντύπωση που και στο Λεωνίδ.
1: Που είναι Βούλγαρος, είχε τον ίδιο προβληματισμό.
0: Είχε τον ίδιο προβληματισμό.
1: Άρα,
0: αυτό
1: λοιπόν
0: ξαφνικά μας ένωσε. Και όταν ξαφνικά είπαμε να αφήσουμε τη γλώσσα και μου είπε ότι ξέρει κλακέτες και άρχισε να μου δείχνει κλακέτες και αρχίσαμε και χορεύαμε να μου δείχνει κλακέτες, λέω κοίτα πως τι συγκινητικό όταν συναντιούνται οι δύο τόποι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αλήθεια σας λέω.
1: Άρα
0: γι' αυτό και μόνο, δεν ξέρω τι θα γίνει με όλο αυτό το εγχείρημα που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στο θέατρο αν κάτι θα πετύχει ή όχι, και αυτή είναι και η ομορφιά του. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ αντισόπιτο έργο. Είναι πολλά τα επίπεδα. Είναι η Τάγκερ Λίλις, η οποία είναι αυτή που είναι, είναι υπέροχη, είναι Βρετανή, είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι τα αγγλικά. Είναι ο τρόπος εκφοράς αυτής της γλώσσας. Παρ' όλα αυτά όμως, και μόνο για τη συνάντηση και μόνο το ότι ο Λεωνίδ χθες μου μάθαινε κλακέτες και λέω ακίτα, ο Διόνυσος παρασύρει την αγάπη, και εγώ του έλεγα πως οι κλακέτες, αυτό που μου δείχνει ότι στην επίδαυρο που δεν την ξέρει,
1: ναι,
0: πρέπει να μεγαλώσει αυτό, και εγώ αυτό που μου πρότεινε το μεγάλωνα. Αυτό λοιπόν ξαφνικά είναι ο Διόνυσος με την αγάπη.
1: Έχει και μια διονυσιακή διάσταση,
0: ναι,
1: όλο αυτό.
0: Ναι. Προτείνει ένα βήμα η οποία η άλλη το μεγαλώνει. Μπορεί να μην θέλουν και πολλά. Ξέρεις, μπορεί και αυτό μόνο κάτι να είναι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι οι συναντήσεις, αν όντως είσαι ανοιχτό σε μια συνάντηση στο θέατρο.
1: Έτσι είναι.
0: Γενικά.
1: Και στη ζωή. Ναι.
0: Και στη ζωή. Θα αλλά πω τώρα θα πω για το θέατρο. Ξεκινήσουμε από το θέατρο. είναι πολύ σπουδαίο. Οπότε αυτό από μόνο του είναι σπουδαίο. Τώρα το τι θα βγει από όλο αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχετε ξαναπαίξει στην επίδαυρο?
0: Στην επίδαυρο έχω παίξει, ναι. Έχω παίξει πολλές φορές. Είναι ένας χώρος που... τι να πω για αυτό το χώρο, δεν ξέρω, νιώθω. Νομίζω ότι είναι ο μόνος λόγος ίσως που είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Ότι το θέατρο γεννήθηκε από εμάς και το ότι έχουμε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι είναι ο μόνος λόγος που είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα.
1: Και είναι και ένα κομμάτι ικανοποίησης του να παίζει κανείς στην επίδαυρο, έτσι.
0: Είναι ο τόπος. Είναι ο τόπος του που γεννήθηκε το θέατρο. Είναι ο τόπος του θέατρου. Είναι.
1: Κυρία Μιχαλοπούλου, σας εύχομαι να ταξιδέψετε με τον πιο δημιουργικό τρόπο σε αυτή τη σύμπραξη του θεάτρου της Βουλγαρίας με το κρατικό θέατρο,
0: ναι,
1: της Βορείου Ελλάδος,
0: το
1: και του Τάγκερ Λίλις, δηλαδή
0: και
1: ελληνικά, βουλγαρικά και αγγλικά, που θα συμπράξουν όλοι μαζί, θα συμπράξετε 10 και 11 Ιουλίου στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, έτσι.
0: Και το τεράστιο έργο του Ευρυπίδη.
1: Βάκχες.
0: Γιατί χωρίς αυτό.
1: Και νομίζω ότι διδάσκει και το πώς από τη μία στιγμή στην άλλη μπορούμε να αποκαθιλωθούμε, μπορούμε
0: ακριβώς,
1: να χάσουμε
0: ακριβώς
1: τα πάντα και να.
0: Και αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ στις Βάκχες, είναι τρομερό, είναι η ομορφιά της καταστροφής. Πόσο ο Ευρυπίδης δηλαδή.
1: Ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζει και το αποδίδει.
0: Είναι μια καταστροφή, είναι η απόλυτη καταστροφή. Όμως έχει μια τρομακτική ομορφιά.
1: Σας ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μια
0: καλά
1: πολύ ωραία και δημιουργική πορεία μέχρι να φτάσετε στις ημέρες της παράστασης 10
0: πολύ
1: και 11 Ιουλίου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ,
1: τιμή
0: να είστε
1: μου
0: καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Πουρνάρα, την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα.
1: Γεια σας κύριε Λαμπύρη, καλό μήνα.
0: Μας λείψατε καθότι απουσιάσατε το προηγούμενο Σάββατο και ναι, σας αναζητήσαμε, σας βρήκαμε και είστε και πάλι εδώ κοντά μας. Πώς είστε?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ το ίδιο που σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι Αθηνά?
1: Είμαι Αθήνα, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, όταν βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μείνει στην Αθήνα.
0: Να μαζεύεσαι προς τα μέσα, ε.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: εδώ. Να παραμένεις, να παραμένεις στη βάση σου.
1: Ναι.
0: Γευστικά πώς είναι τα πράγματα, πώς πάνε οι περιπλανήσεις σου? Βλέπεις ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν στην αγορά της εστίασης, να το πω έτσι?
1: Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα και υπάρχουν και νέες προσπάθειες που ξεκινάνε σε μια Αθήνα η οποία μπορεί να έχει μεν πρόβλημα διαθέσιμου εισοδήματος και άρα κάποια εστιατόρια που είναι εκτός πιάτας μπορεί να περνάνε δύσκολα, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές νέες προσπάθειες να γίνονται στο κέντρο ποντάροντας περισσότερο στον τουρίστα της πόλης παρά στον ντόπιο.
0: Πάνω να σε διακόψω για ελάχιστα, να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να μιλάς με hands free?
1: Ναι.
0: Γιατί κάπως κινείται κάπου και ακούμε ένα μικρό γρατζούνισμα στον ήχο. Αν θες βγάλ' το και μίλα από το ακουστικό ή προσπάθησε να το κρατήσεις.
1: Τώρα είναι, ναι, πιθανόν να τρίβεται στο ρούχο,
0: να ακούγεσαι,
1: ναι,
0: μπράβο, για να ακού, ναι, έτσι, μπράβο, για να ακούγεσαι πεντακάθαρα. Καμπάνα τώρα, σε ακούμε μια χαρά. Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Άρα έλεγες ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσπάθειες στο κέντρο της Αθήνας, έτσι?
1: Ναι, γιατί στο κέντρο της Αθήνας αυξάνεται πάρα πολύ ο τουρισμός, αυξάνονται τα Airbnb, αυξάνονται τα μπουτίκ ξενοδοχεία, αυξάνονται όλα και περιμένει η αγορά ότι μέσα στη χρονιά αυτή θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Οπότε θεωρώ ότι όλες οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας για να πιάσουν αυτή την αγορά.
0: Μιας και το λες αυτό, εγώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ήμουνα με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό την Παρασκευή που μας πέρασε και έλεγαν ότι παρά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή αναμένεται ότι φέτος η τουριστική ροή θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Ενώ πέρσι ήταν σχεδόν 39-38,5 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, φέτος θα υπερβεί τα 40 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Τώρα μένει να φανεί και στην πράξη. Άρα εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τουριστικά θα είμαστε καλύτερα από πέρσι, με περισσότερο κόσμο εδώ.
1: Ναι, έτσι νομίζω. Οπότε εμείς τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που γευστικά τουλάχιστον αρχίζουμε και βλέπουμε δύο τάσεις στην αγορά της εστίασης του κέντρου. Η μία τάση είναι αυτή που προσπαθεί να εξοικειώσει τον επισκέπτη με την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, αλλά όχι με τον τρόπο τον παραδοσιακό, να δώσει μια ανανεωμένη, αν θες, φόρμα στην παραδοσιακή κουζίνα. Βλέπουμε δηλαδή να θριαμβεύουν οι παστιτσάδες με κόκορα, ας πούμε, και τα γιουβαρλάκια και τα ντολμαδάκια κτλ. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι θα συνεχίσουν επίσης να αυξάνονται και οι διεθνείς κουζίνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ταϊλανδέζικο, το γιαπωνέζικο, το ιταλικό, το περουβιάνικο, έτσι. Και γι' αυτό είναι ένα εστιατόριο που ήθελα να σου μιλήσω σήμερα, το Κουτσισαμπίσι.
0: Κουτσισαμπίσι.
1: Κουτσισαμπίσι, είναι δύσκολο να το θυμάσαι κιόλας, γιατί ο Έλληνας δυσκολεύεται λίγο με το γιαπωνέζικο λεξικό. Κουτσισαμπίσι στα γιαπωνέζικα σημαίνει τρώω όχι επειδή πεινάω, αλλά επειδή το στόμα μου νιώθει μοναξιά.
0: Άρα δίνει έμφαση στην απόλαυση.
1: Μπράβο. Δηλαδή δεν τρώω από ανάγκη, αλλά τρώω για απόλαυση.
0: Και στην ουσία του φαγητού, αν θέλεις, που πέρα από το κομμάτι της βιολογικής ανάγκης είναι και επικοινωνία, είναι και γεύση, είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Είναι φαν. Και ναι, κάπως έτσι έχει στηθεί και το εστιατόριο. Δηλαδή έχει στηθεί έχοντας το μυαλό κυρίως το να σε διασκεδάσει κιόλας. γιατί είναι πολύ διασκεδαστικό, πολύ φαν το εστιατόριο μέσα, δηλαδή χαζεύεις χιλιάδες αντικείμενα, πόστερς, στις κάτω στις τουαλέτες έχει τεύχει γιαπωνέζικου Playboy και ένα κασετόφωνο που παίζει κασέτες με ανακοινώσεις από γιαπωνέζικο σταθμό τρένου με αναχωρήσεις τρένων και δρομολόγια κτλ. Δηλαδή, εντάξει, γελάς λίγο, έχει τη γραφικότητά του.
0: Επικεφαλής έφυγε ο Μπάμπης Ασκερίνδης, αν δεν κάνω λάθος, που ίσως λοιπόν, κάποιοι το θυμούνται από το Τουκτούκ ή έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι το Τουκτούκ είναι το πιο επιτυχημένο ταϊλανδέζικο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά και επίσης πολύ σοβαρή δουλειά έχει κάνει και το, η τριάδα που έχει ανοίξει το Κουτσισαμπίση, δηλαδή ο Ασκερίδης, ο Λάλας που είναι από το Τουκτούκ και ο Πετρίς που είχε το, έχει το Tiki Bar.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ο Γιάννης ο Πετρίς, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, έχουν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ δεν έχω πάει, έβλεπα κάποιες φωτογραφίες, μου έκανε εντύπωση ότι φέρνει πάρα πολύ σε ένα παραδοσιακό γιαπωνέζικο εστιατόριο η όλη διακόσμηση, το όλο στήσιμο του μαγαζιού.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Να σου πω, επειδή στην Ιαπωνία έχω πάει 7 φορές,
0: ναι.
1: Διότι δούλευα κάποτε για μια Ιαπωνέζικη πολυεθνική και πήγαινα συχνά, θα σου πω ότι φέρνει σε Ιαπωνέζικο εστιατόριο και κυρίως ας πούμε στα γιοκότσο της
0: τα στενά, τα σοκάκια της Ιαπωνίας,
1: τα σοκάκια, ναι, ναι,
0: γιοκότσο είναι το στενάκι, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αυτά τα μαγαζιά τα οποία ξέρεις, μπαίνεις, δοκιμάζεις κάτι, προχωράς στο επόμενο, δοκιμάζεις κάτι άλλο κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική, δεν κάνει κρατήσεις. Σημαίνει ότι θα περιμένεις λιγάκι.
0: Τέλειο είναι αυτό. Αυτό είναι τέλειο. Έχω βαρεθεί να πρέπει να κλείνεις για να πας κάπου 2 εβδομάδες πριν. Στην Αθήνα τουλάχιστον.
1: Η λογική εδώ είναι φάει γρήγορα, απόλαυσε το, παίρνα καλά και φύγει για να κάτσει ο επόμενος. Δεν μπορεί να κάνει κρατήσεις διότι θα έπρεπε να βάλει σλότ και θα ήταν ένα άχαρο πράγμα. Εξάλλου, κατά κάποιο τρόπο, όταν σερβίρεις αυτού του είδους την κουζίνα που είναι και λίγο street food και λίγο φαν και τα λοιπά, δεν μπορείς να το λειτουργήσεις έτσι, οπότε φυσιολογικά δεν κάνει.
0: Είναι
1: κρατήσεις.
0: Κοντά στην παραδοσιακή ιαπωνική ας πούμε γαστρονομία.
1: Κοίταξε,
0: κουζίνα
1: είναι κοντά
0: ή έχει ακολουθεί μέσα και ας πούμε στοιχεία γαστρονομικά έτσι λίγο πιο εξελιγμένα,
1: λοιπόν,
0: να το πω έτσι, πιο μοντέρνα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω, είναι προσαρμοσμένο λίγο στα δικά μας γούστα. Έτσι.
0: Άρα είναι δηλαδή, ξευρωπαϊσμένο λίγο
1: είναι
0: γευστικά.
1: Ναι.
0: Η ιαπωνική βάση, αλλά εξευρωπαϊσμένη ή αν θες και εξελληνισμένη ως προς το τελικό αποτέλεσμα, για να μπορεί να ταιριάζει πιο πολύ στην κουλτούρα τη δική μας.
1: Ναι. Θα βρεις ας πούμε και κότσι χοιρινό, που εντάξει, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται πάρα πολύ στην Ιαπωνία, αλλά θα βρεις ένα σιγομαγειρεμένο χοιρινό κότσι, το οποίο μετά μπορείς να το κάνεις pulled με κάποια τσιμπίδα και με αυτό να γεμίσεις τα buns,
0: ναι,
1: που σου φέρνουν
0: τα ψωμάκια, έτσι,
1: ψωμάκια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στον ατμό, με 2 διαφορετικές σάλτσες και αγκουράκι τουρσί, το οποίο είναι υπέροχο, να το σημειώσω αυτό, και τρως κάτι το οποίο είναι κοντά στη δική σου γεύση. Ή ξέρω εγώ, σου φέρνουν noodles carbonara, το οποίο βεβαίως θα γελάσει ο κόσμος, αλλά είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει τελευταία στην Ιαπωνία, επειδή...
0: Άρα να βάζουν πολύ το αυγό, ας πούμε, για να δημιουργούν, νούτλες, να δένουν, ναι, τη σάλτσα για τα noodles, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και να έχει αυτή την αίσθηση της καρμπονάρας, της, ας ναι, πούμε, της παραδοσιακής ιταλικής καρμπονάρας.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι εφαρμογές. Αλλά είναι κοντά στα δικά μας γούστα, γιατί και στην Ιαπωνία τον τελευταίο καιρό υιοθετείται αρκετή τάση από δυτικά πιάτα στα δικά τους δεδομένα. Οπότε κάπου αρχίζει και δένει όλο αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με την μεγάλη εικόνα, με την παγκόσμια εικόνα, με την διαρκή μετακίνηση πλέον τα τελευταία χρόνια και λόγω παγκοσμιοποίησης των πληθυσμών, επισκεπτόμαστε, μας επισκέπτονται και όλο αυτό δημιουργεί τάσεις, έτσι. Και μπλέκει πράγματα και κουλτούρες σε ένα βαθμό μεταξύ τους. Η κουζίνα ίσως είναι ο πρώτος και βασικός σταθμός που μπορούν να δημιουργηθούν πράγματα, να προκύψουν πράγματα.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια έχουν κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί προσφέρουν και σάκε, προσφέρουν και τις τρεις γνωστές γιαπωνέζικες μπύρες. Ναι. Μέτρα δηλαδή Σαπόρο, Ασάχη και Κίριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έχεις μια πλήρη, ας πούμε, προσφορά πραγματικής γιαπωνέζικης εστίασης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γεμίσει η Ελλάδα, η Ελλάδα όχι, αλλά αρκετές από τις μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από τα λεγόμενα, όπως τουλάχιστον τα λέω εγώ, ραμενάδικα, δηλαδή τα μαγαζιά που σερβίρουν ράμεν, noodles σε διάφορες παραλλαγές. Άρα υπάρχει η επιρροή της ιαπωνικής κουζίνας.
1: Τώρα το καλοκαίρι δεν μπορείς να φας πολύ ράμεν. Το ράμεν είναι ένα πράγμα το οποίο... είναι χειμωνιάτικο πιάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ευτυχώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στο μενού, δηλαδή μπορείς να βρεις αρκετά πράγματα να φας.
0: Και το σούσι που είναι πλέον, εντάξει, πολύ παλαιότερο, η έλευσή του στην Ελλάδα είναι πολύ παλαιότερη του ράμεν.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό ήθελα να πω, ότι ο κόσμος πιστεύει λανθασμένα ότι η γιαπωνέζικη κουζίνα σημαίνει σούσι. Ουδέν ψευδέστερο τούτου, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πιάτα στη γιαπωνέζικη κουζίνα, με κοτόπουλο, με χοιρινό, με μοσχάρι, με ένα σωρό πράγματα. Εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι μέχρι τώρα, εάν ήθελες να φας γιαπωνέζικη κουζίνα, είχες μάλλον ακριβές λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε οικονομικό εστιατόριο.
0: Τώρα θα σου πω,
1: το
0: εγώ πήγαμε...
1: Το που στις είναι και οικονομικό.
0: Ναι, έτσι είναι. Και πήγαμε επίσης, δηλαδή τρως με 25 ευρώ, 20-25 ευρώ μπορείς, ναι, να φας πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τη στιγμή που βέβαια... συζητάμε για εστιατόρια που κάτω από 50 ευρώ σε μια μέση κατανάλωση φυσιολογική δεν πέφτεις, έτσι.
1: Σωστά. Βέβαια, όταν πάει κάποιος, επειδή... Είναι λίγο φαν το περιβάλλον και θες να δοκιμάσεις και τα λοιπά, μπορείς να ξεφύγεις λίγο, να παραγγείλεις παραπάνω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά
0: εντάξει,
1: και πάλι οι τιμές είναι ανθρώπινες.
0: Normal.
1: Και πιστεύω, γι' αυτό θα πρέπει να το ξαναπούμε, το ότι δεν κάνει κρατήσεις του επιτρέπει να έχει και πιο ελκυστικές τιμές, γιατί γεμίζει συνέχεια τα τραπέζια του.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει τη δυνατότητα να παράγει κέρδος από περισσότερα σερβιρίσματα.
0: Σωστά. Πιο γρήγορη
1: ανακύκλωση
0: του κόσμου. Αδειάζουν πιο γρήγορα, γεμίζουν πιο γρήγορα και αυτό δημιουργεί μια...
1: Ακριβώς.
0: Και φεύγει και από αυτή την ιστορία με τα σλότς, που όπως έχω πει εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε... έχουμε εξηγήσει τους λόγους σε άλλη εκπομπή.
1: Σε κανέναν δεν αρέσει, αλλά όταν ένα εστιατόριο
0: πρέπει να επιβιώσει
1: της μόδας, έχει γίνει τάση και γεμίζει μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, είναι λογικό ότι θα πρέπει να βάλει σλότ. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ τώρα το γεμίζει καθημερινά.
0: Έχει όλες τις μέρες της εβδομάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και στο κουκάκι, είναι και πάνω στο σταθμό του μετρό.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχει πάρα πολύ.
0: Το κουκάκι
1: κόσμο...
0: άλλωστε έχει γίνει must τα τελευταία χρόνια.
1: Μπράβο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και από το θέμα του τουρισμού και του επισκέπτη του εξωτερικού. Έχει και πολύ πλάκα που το μενού χρησιμοποιεί γλώσσα Wasei. Το Wasei είναι η ιαπωνική ορολογία με αγγλικές λέξεις. Δηλαδή τα soft drinks, ας πούμε, σε αυτή τη γλώσσα είναι σόφου του τορίνκου.
0: Οκ. Εντάξει. Οκ. Εφευρέσεις θα πω εγώ.
1: Όχι, είναι πολύ παλιά αυτή η ιστορία.
0: Ναι, εφευρέσεις εννοώ στα ελληνικά δεδομένα αποτελούν, για τα ελληνικά δεδομένα αποτελούν εφευρέσεις, για τους Ιάπωνες προφανώς και όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ για ένα ακόμα Σάββατο θα πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσεις πολύ πολύ ωραία και
1: επίσης.
0: Εύχομαι στο επανακούιν και στο επανειδήν.
1: Okay, θα τα πούμε.
0: Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Yeah. Κυρίες και κύριοι, Πάνος Πουρνάρας, ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει την σελίδα Greek Food Mood με πολλές και διάφορες γευστικές προτάσεις και ενίοτε τον συναντάτε και στο powergame.gr όπου αρθρογραφεί. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να κλείσουμε.

με τα παραπολιτικά. Animal. Στο νέο τεύχος. Θα βρείτε άρθρα με τις αλλαγές υπέρ των κατοικιδίων σε όλο τον κόσμο. Ταξίδια, διαζύγια, κληρονομιές και όλες οι μεγάλες αλλαγές. Ακόμα, όσα πρέπει να ξέρετε για τη γάτα της Περσίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας

0: ετοιμάζετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Το βάλε, το βάλε.
3: Το αποκάρφωμα.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
0: Τρελάνε μας.
2: Τίποτο, τίποτο.
0: Μεχάρα.
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Say something. Say something.

0: Ακούμε Around the World από Λίζα Στάνφιλτ και Barry White. Κλείνοντας αυτό το δίωρο στις αερολογίες, θα σας πω για έτσι πολύ γρήγορα ένα μικρό story. Πριν από λίγες μέρες ο Όφη κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος, νίκησε τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικά τελικός, έτσι με πολλές εντάσεις, με πολλά πράγματα που συνέβησαν και ανατροπές, και ο Όφη στην παράταση επικράτησε με 2-3. Αλλά πίσω από αυτή την ομάδα βρίσκεται μια επιχειρηματική οικογένεια που ίσως δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, με μισθολογικά ωφέλη, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και αθυγινών. Σοκ από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στις Αμπελόκηποι που σύμφωνα με την απογευματινή ηλικιωμένες ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, ενώ η 72χρονη υπεύθυνη ζητούσε 2.000 ευρώ από συγγενή τροφίμου για να μην την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ περί επιβολής δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας ενόχληση για τις δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντιχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωνε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι είναι εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις ή συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Με αποστολή του στο Κόγκρεσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως η προθεσμία έκτακτων πολεμικών κονεξιών στον Πρόεδρο δεν έληξε σε 60 ημέρες ώστε να απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοινώνει πως εγκρίνει την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας της σύγκλησης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώς αριστερά της νέας εποχής. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνιστική των Play-Out του Super League παίζουν σήμερα Πανετολικός Κηφισιά, Πανσεραϊκός Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές από το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 14. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήματα χ να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Αν και μας τα χάλασε λίγο καιρός ήδη από χθες. Εντάξει, σήμερα είναι λίγο καλύτερη μέρα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλό μήνα και επίσημα καλή άνοιξη. Με υγεία, με πρόοδο, με δύναμη, με αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Παναγιώτης Χάλερης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος είναι στην μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο και σας περιμένει στο 211-1080-880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς στα Παραπολιτικά. Και μην ξεχνάτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη χαρά τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Πολιτική επικαιρότητα θα κάνουμε focus σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτά θα συζητήσουμε σε μια περίοδο που έχουμε ένα σκηνικό το οποίο μοιάζει πιο ρευστό από ποτέ. Ένα σκηνικό το οποίο βεβαίως θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο. Δεν έχουμε προκήρυξη εκλογών. Σε συζητήσεις είμαστε πότε το βλέπετε. Θα πάμε το φθινόπωρο ή θα πάμε του χρόνου την άνοιξη. Οι προεκλογικές φιέστες και τα προεκλογικά. Και η προεκλογική περίοδος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει για τα καλά. Το περίεργο είναι πως ενώ υπάρχει αυτή η ρευστότητα που λέμε με τη δημιουργία νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών κτλ. Ταυτόχρονα. Το πολιτικό σκηνικό καταγράφεται και στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παράδοξα σταθερό. Έχουμε αυτή την φθορά για την κυβέρνηση, 2 με 2,5 μονάδες περίπου. Έχουμε την αυξανόμενη βεβαίως πίεση από την κοινωνία. Εκεί βάλετε την ακρίβεια ως βασικό παράγοντα, την καθημερινότητα, την οικονομία, την τσέπη, την καθημερινότητα των πολιτών. Και από την άλλη, αυτό το φαινόμενο που η δυσαρέσκεια αυτή δεν φαίνεται να μεταφράζεται από τους πολίτες σε επιλογή μιας άλλης διαφορετικής καθαρής πολιτικής εναλλακτικής. Έντονες διεργασίες έχουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης με νέα εγχειρήματα, προσπάθειες διεύρυνσης, επιστροφές προσώπων, αναζήτηση μιας πολιτικής ταυτότητας και ενός πολιτικού αφηγήματος. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, αν υπάρχει και χρόνος βεβαίως, να έχουμε μία αντίθετη πιστική πρόταση κυβερνητική, κυβέρνησης. Σε επίπεδο κυβέρνησης βλέπουμε τον τελευταίο καιρό πως οι προσπάθειες που γίνονται έχουν να κάνουν με το έργο της κυβέρνησης, δηλαδή οι απαντήσεις δίνονται συνήθως με το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση και τι στοχεύει να κάνει, με έμφαση στην οικονομία, στη σταθερότητα, στην εργασία. Σε μια επιχείρηση να διατηρηθεί αυτό το πολιτικό προβάδισμα και να χτίσει και να υπάρχει ένα αφήγημα για την επόμενη μέρα όταν θα μπούμε πλέον για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση και θα τον ακούσουμε πολύ μεγάλη χαρά τη δική του άποψη. Θα ξεκινήσουμε εδώ στο Focus με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δρυμιώτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δημιώτη.
1: Τα λοιπόν, είπατε όλα μόνοι σας.
0: Α, τα είπα μόνοι μου,
1: Μια χαρά τα είπατε. Δηλαδή, οι εκλογές θα κρυφθούν από την ακρίβεια, από την τσέπη των πολιτών. ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι έχει φορά η Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται να την εισπράττουν τα υπόλοιπα κόμματα. Πάνε μάλλον στους αναποφάσεις αυτά τα 2,5% γιατί πραγματικά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν είναι προτάσεις αυτές οι βιβλίες. Σας λέω, τα είπατε κυριολεκτικά πολύ. Δεν ψάχνω να δω τι να πω εγώ.
0: Εντάξει, χαρά μου, τιμή μου αυτό που λέτε, κύριε Δημιώτη. Πραγματικά και δύο από εσάς.
1: Το μόνο πράγμα που διαφωνώ μαζί σας.
0: Έχω πολλά να σας ρωτήσω.
1: Καλά, το ξέρω. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που διαφωνώ μαζί σας είναι ότι δεν είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Α, δεν είμαστε, λέτε.
1: Όχι. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης αν έχει αναδείξει ένα θέμα είναι ότι είναι θεσμικός. Έκανε την αλλαγή του εκλογικού νόμου το 2020, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δεν τον ξανάλλαξε ποτέ. Είχε πει και τότε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και τώρα λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η μόνη διαφορά η τετραετία ενώ τελειώνει τον Ιούνιο, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει στις αρχές του 2027.
0: Λόγω της Προεδρίας.
1: Λόγω της Προεδρίας, ναι. Για να υπάρχει και ένα περιθώριο, αν από την πρώτη εκλογή δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, δεν έχουμε κυβέρνηση καν, να μπορεί να υπάρξει και μια δεύτερη εναλλακτική λύση. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, νωρίτερο το Μάρτιο του 2027.
0: Το Μάρτιο του 2027. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτό τη μετακίνηση, δηλαδή του 2-2,5% των ψηφοφόρων που ενδεχομένως δηλώνουν απογοητευμένοι και φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία στους αναποφάσεις τους. Το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με αυτό. Αυτή η γκρίζα ζώνη των αναποφασίστων, που φαίνεται πως παίρνει, μεγαλώνει, είναι στάση, μεταφράζεται ως μια στάση αναμονής, δείχνει κάτι άλλο που είναι πιο δομικό?
1: Όχι, όχι, δεν θα σας εξηγήσω. Έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν και τις δημοσκοπήσεις για να στείλουν μηνύματα στους... Για να στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, είναι κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Όπου κίτρινη κάρτα, αν δεν πάρει στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν σημαίνει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το είδαμε και ξανά στην προηγούμενη να ξαναχάνει τις μονάδες και μετά τις ξαναπαίρνει τις μονάδες πίσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Με το ΠΚΠ1 ακριβώς το ίδιο συνέβη. Λοιπόν, εγώ τις δημοσκοπήσεις πρώτων εκλογών τις κοιτάζω μόνο από πλευράς ποιοτικών χαρακτηριστικών. Τι μας λένε οι δημοσκοπήσεις? Το ότι εξακολουθεί να υπάρχει κυριαρχία ενός κόμματος. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός μακράν είναι ο Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βεβαίως.
1: Στην παράσταση νίκης είναι 61%, η παράσταση νίκης εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά. Η παράσταση νίκης είναι για μένα η πιο κρίσιμη ερώτηση από τις δημοσκοπήσεις. Η ερώτηση είναι εξής, ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις εσύ, ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές?
0: Ναι.
1: Και πάντοτε δεν έχει ποτέ διαψευσία. Αν δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις όλα τα χρόνια, θα δείτε ότι δεν έχει διαψευστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι το, την κυριαρχία του ενός και δυστυχώς, εγώ το λέω δυστυχώς, γιατί θα έκανε πολύ καλό στον τόπο και στην κυβέρνηση την ίδια να υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Διότι κακά τα ψέματα. Ο λαγός τρέχει άμα τον κυνηγάνε. Άμα δεν τον κυνηγάνε, κάθεται και τον πετάει χελώνα μετά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τον κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτά που ακούγονται είναι πεδαριώδη πράγματα. Με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Αλλά τετραήμερη εργασία χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας και με τους ίδιους μισθούς, και ποιος θα πληρώσει αυτά?
0: Ναι. Σε επίπεδο αντιπροτάσεων, δηλαδή, ναι. Ενδεχομένως δεν ξέρω και από τον κόσμο αν εξετάζονται σοβαρά, δηλαδή πραγματικά.
1: Εγώ πιστεύω σε λίγο καιρό ότι θα πάμε στην τετραήμερη εργασία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα για να μπορέσει να πληρώνει τα ίδια λεφτά και να έχει λιγότερες ώρες εργασίας. Κάπου πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να γίνει. Αλλιώτικα, τι θα κάνει?
0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, είπαμε και για τις προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως εκεί, εκτός από αυτά, έχουμε και τις έντονες διεργασίες με την προσπάθεια για τη στρατηγική της διεύρυνσης. Εκεί υπάρχει και μια εσωτερική.
1: Αυτό που με πραγματικά. Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό, αλλά να σας πω κάτι. Σας φαίνεται λογική αυτή η στρατηγική να λέει με ποιον. Με ποιον δεν θα πάει να κάνει κυβέρνηση ο Ανδρουλάκης και μάλιστα ο Δούκας να ζητάει να δεσμευτούν και συνεδριακά ότι να πάρουν και απόφαση ότι δεν πρόκειται να πάρουν. Δεν θα κάνουν η κυβέρνηση. Ωραία. Και ο νοικοκύρης ψηφοφόρος, προσέξτε, ένας οικογενειάρχης ο οποίος έχει τα παιδιά του, είναι μεσήλικας, είναι τέτοιο. Του λέει, αν ψηφίσω Πασόκ εγώ τι θα μου βγει? Καριστιανού ή Τσίπρας ή ξέρω εγώ Φαραντούρης.
0: Ναι. Ας το κρατήσουμε ως ερώτημα για να πάμε και στον Τσίπρα και στην Καριστιανού μετά στη συνέχεια. Και εκεί φαίνεται.
1: Ο Τσίπρας με έχει εντυπωσιάσει με το στράσος του να ισχυρίζεται στη συνέντευξη που έδωσε ο Χατζηνικολάου το ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες από μόνο του για να είναι καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί. Πρώτη φορά δεν το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Και αυτό ενδεχομένως θα μείνει σαν ατάκα.
1: Μα τι να μείνει σαν ατάκα, δεν είναι ατάκα αυτό. Είναι να το χτονίσω για να μην με σκοτώσω. Δηλαδή αυτό που είδαμε το Μάιο, αν το βλέπαμε από τις αρχές του Γενάρη, αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να ζήσουν ο κόσμος.
0: Εντάξει, και προκαλεί εντύπωση, γιατί η μνήμη, δηλαδή από εκείνα τα γεγονότα,
1: είναι
0: πολύ φρέσκια. Είναι γεγονότα που τα έχουμε ζήσει όλοι.
1: Έτσι όπως λένε, δηλαδή από το 60 στο ATM.
0: Σωστά.
1: Ισχυρίζεται ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες για να μην φύγουν κεφάλαια. Τα κεφάλαια δεν φύγανε. Δεν προλάβανε να φύγουν τα κεφάλαια. Δεν έφυγαν. Δεν στερηθήκαμε τίποτα με το. Απλώς πήρανε μια απόφαση η οποία. Τότε με το δημοψήφισμα, η οποία εάν τυχόν ακολουθούσε το δημοψήφισμα, θα έπρεπε να είχαμε φύγει από την Ευρώ. Και αφήστε τα υπόλοιπα, μην τα ψάχνετε τώρα να φύγει.
0: Λοιπόν,
1: η Αργεντινή, έτσι ένα παράδειγμα, γιατί για τον πολύ κόσμο δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Πριν φύγει από την. Ήταν ένα πέσος, ένα δολάριο. Σήμερα δεν ξέρω πόσο είναι. Μου φαίνεται ένα δολάριο είναι 400 πέσος.
0: Πω.
1: Λοιπόν,
0: κάντε μου μια χάρη. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για πάρα πολύ λίγο. Θα επιστρέψουμε να δούμε και κόμμα Καριστιανού. Έχω ένα ερώτημα και για κόμμα Σαμαρά, να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε το εξής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ. Μείνετε στα παραπολιτικά. Είναι ακόμα ένα πολύ, πολύ σύντομα διαφημίσεις με τον κύριο Ανδρέα Ανδρεμιώτη. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεν καθυστερήσαμε πολύ. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για αυτό το απαραίτητο και σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμη. Έχουμε μείνει όμως σε αυτά τα νέα κόμματα που περιμένουμε και την μεγάλη συζήτηση η οποία υπάρχει, που έχει να κάνει με τη δυναμική που θα δώσουν στο ίδιο διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό, όπως το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Δρυμιώτη. Λοιπόν, κόμμα Τσίπρα είπαμε, κόμμα Καριστιανού τώρα, κύριε Δρυμιώτη. Καλησπέρα ξανά.
1: Ποια θα είναι τα στελέχη? Εδώ είναι, δηλαδή, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που κανένας δεν το ξέρει.
0: Να μέχρι στιγμής είναι λίγο μονοπρόσωπο. Άντε, δύο-τρία.
1: Είναι μονοπρόσωπο. Δεν ξέρω. Η μόνη που ακούω είναι αυτή
0: η δική. Η κυρία Γρατσία. Ναι.
1: Η κυρία Γρατσία, δεν ακούω. Λοιπόν, ο Φαραντούρης λέει, υποτίθεται ότι μίλαγε μαζί τη, τώρα μας κατέληξε στο Πασόκ. Λοιπόν, βλέπετε. Εάν δεν μάθουν, είναι σαν να μας λένε, ξέρετε, φτιάχνουν μια ομάδα και είναι ο Μέση, αλλά δεν μας λένε ποιοι είναι οι υπόλοιποι 11 παίχτες, 10 παίχτες και ποιος είναι και ο πάγκος. Περιμένουμε να δούμε τον πάγκο και να δούμε και τις θέσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής...
0: Γελάω, κύριε Δρυμιώτη, με την παρομοίωση σας, πραγματικά γελάω. Έπαιζα μια μέρα με το γιο μου μπάσκετ, ναι. Και μου λέει, και του λέω, θα αποφάσισα εγώ στο μυαλό μου να κερδίσω και πήρα σε όλες τις θέσεις το Michael Jordan. Παντού. Ναι. Έκανα μια πεντάδα που ήταν μόνο ο Michael Jordan, ο Michael Jordan, ο Michael Jordan. Έτσι είναι η παρομοίωσή σας. Μια ομάδα που είναι μόνο Μέση.
1: Γίνεται, δεν μπορεί να τον κλωνοποιήσουμε.
0: Δεν κλωνοποιείτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δίκιο έχει.
1: Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως. Μοιάζει λίγο φαινόμενο Κασελάκη για αυτή. Θυμάστε και ο Κασελάκη στις πρώτες, ναι, ναι. Μετά που άρχισε να ανοίγει το σώμα του και έκανε τη μία γκάφα μετά την άλλη, άρχισε να ξεφουσκώνει. Και εδώ έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Την πρώτη γκάφα την έκανε και από τότε μαζεύτηκε με το θέμα, ναι, των αμβλώσεων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, αλλά ένας πολιτικός δεν μπορεί να κάνει μόνο γραπτές δηλώσεις. Ένας πολιτικός
0: πρέπει να μιλήσει.
1: Θα εκτεθεί, θα βγει στην τηλεόραση, θα βγει στο ραδιόφωνο, θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Και ανάλογα με ο κόσμος. Ένα πράγμα που έχω την εντύπωση ότι δεν το έχουν καταλάβει οι πολιτικοί μας είναι ότι ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, είστε από την πολύ μεγάλη πείρα που συζητάμε τις εκλογές.
0: Λοιπόν. Κρατάω λίγο τον Κασελάκη για το τέλος, γιατί έχω ένα ερώτημα για τον Κασελάκη. Κόμμα Σαμαρά.
1: Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμουν βέβαιος ότι δεν θα το έκανε. Και ο λόγος που το έλεγα με τα λόγου γνώσεως είναι ότι... είχα μάθει ότι δεν έβρισκε χρηματοδότες για το κόμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ποντάρουν και σε ψωφά άλογα, δεν είναι. Λοιπόν, ο Σαμαράς στην καλύτερη περίπτωση στην πολιτική άνοιξη είχε πάρει 5,8.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αν πάρει 3-4% θα είναι ο ξεφτιλισμός του ιδίου και η ζημιά προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνο από εκεί μπορεί να πάρει και λίγο από την πιο... ακραδεξιά. Αν θέλει να το κάνει, δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει, παρά μόνο για να εκφράσει την κακία του προς το Μητσοτάκη. Δηλαδή ένα σενάριο που ακούγεται είναι να κάνει το κόμμα
0: να κόψει, βγάλει, μόνο και
1: όχι,
0: μόνο...
1: όχι, να μην κόψει, να βγάλει 10-15 βουλευτές και να πει εγώ τους δίνω τους βουλευτές αν φύγει ο Μητσοτάκης από την...
0: Μάλιστα. Ναι. Κατανοητό.
1: Είναι και αυτό ένα
0: σενάριο. Ναι. Λοιπόν, και θα κλείσουμε το κρατώ αυτό το ερώτημα. Τον Κασελάκη τον βλέπετε να μετακομίζει κάπου, να πηγαίνει κάπου?
1: Όχι. Κασελάκη στην Βασιλείωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν ένας διάτσονας τέρας ο οποίος μόλις μπήκε στην ατμόσφαιρα κάηκε.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Είχε ενδιαφέρον όπως κάθε φορά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Με το καλό.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, και εσείς. Με υγεία. Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής. Κρατάμε την άποψή του και τις προβλέψεις όσον αφορά το θέμα των δημοσκοπήσεων και το τι καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, γιατί πάντα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Λοιπόν, η αποκωδικοποίηση των τελευταίων δημοσκοπήσεων για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα, δηλαδή αυτή τη φάση της μεταβατικής αστάθειας στην οποία φαίνεται ότι βρισκόμαστε, έχουν και ένα ακόμα ερώτημα, το αν υπάρχει κάτι που αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό ή τουλάχιστον αν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ θα κρατήσω την γκρίζα ζώνη, αυτή την γκρίζα ζώνη η οποία μεγαλώνει, δηλαδή το πώς φεύγουν απογοητευμένοι ψηφοφόροι και αποτυπώνονται πλέον στην λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Στο 14,9 τη βλέπουμε, στο 15, στο 14, κάτι. Υποδεικνύοντας εκεί μία αποστασιοποίηση και όχι ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Τα ακούσατε και από τον κύριο Δρυμιώτη. Μια κίτρινη κάρτα δεν τρέχει και τίποτα. Να δείξουμε, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι κάτι μας ενοχλεί, ότι είμαστε δυσαρεστημένοι, ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν. Το προβάδισμα τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία είναι άνετο, είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά και φαίνεται πως δεν υπάρχει από εκεί και πέρα τίποτα. Καθυλωμένοι παραμένουν οι αντίπαλοι του, οι αρχηγοί των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Απόλυτοι ρυθμιστές, και το έχουμε πει, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκόπηση και το βλέπουμε σε κάθε κάλπη, κυρίες και κύριοι, και ας μην γελιόμαστε. Απόλυτοι ρυθμιστές είναι η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κόσμος θα συζητάει τα πάντα, θα μιλάει για τα πάντα, θα σχολιάζει για τα πάντα, πάντα όμως θα ψηφίζει με την τσέπη του. Με το τι συμβαίνει, με τον προβληματισμό του, με τη σκέψη με την οποία ξυπνάει κάθε μέρα, κάθε πρωί, και δεν είναι άλλη από το θέμα των οικονομικών, της οικονομικής διαχείρισης των οικονομικών προβλημάτων.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Τον ποιον έχεις απέναντί σου, και το Πασόκ θα το συνέφερε πολύ περισσότερο να έχει απέναντί του την κυβέρνηση, έτσι, να κάνει αντιπολίτευση, να δείχνει μια συγκεκριμένη δυναμικότητα όσον αφορά το ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει πραγματική αντιπολίτευση.
3: Θεωρητικά το ιδανικό σενάριο για το Πασόκ θα ήταν να συνεχιζόταν η κατάσταση όπως είναι τώρα. Που ως ένα βαθμό φαίνεται να είναι η μόνη ισχυρή δύναμη αντιπολιτευτική, ενώ πιο συντεταγμένη, το μόνο κόμμα που είναι έτσι συντεταγμένο, οργανωμένο, με στελέχη, με πρόγραμμα, θα ήταν το ιδανικά σενάριο αυτό, δηλαδή, που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Όταν θα μπει ο κύριος Τσίπρας στο γήπεδο, εκεί μπορεί να δούμε ανταγωνισμούς ή μια μάχη στο τέλος της ημέρας, Ανδριάννα, για τη δεύτερη θέση.
2: Λοιπόν, αυτή η πολιτική της διεύρυνσης βλέπουν στο Πασόκ πως ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανανέωσης. Είναι ικανή να διαμορφώσει πραγματικούς όρους πολιτικής δυναμικής, Ανδρέα?
3: Είναι ένα ερώτημα, ανάλογα και τι άλλα πρόσωπα υπάρχουν στον προθάλαμο. Πάντως, να σου πω, Ανδρέα, δεν πρόκειται ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει πίσω, παρά ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, θα ακολουθήσουν και άλλα πρόσωπα, πολύ πιο φορτισμένα, θα σου έλεγα, από τον κύριο Φαραντούρη, που μπορεί να δημιουργήσουν και εσωτερικές εντάσεις. Αλλά η λογική του είναι ότι κάνω ανοίγματα. Όσοι ασπάζονται τις ιδέες του Πασόκ θα εντάσσονται στο σχήμα και κάποιοι από αυτούς θα είναι και υποψήφοι ή υποψήφιες στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή, περιμένουμε και άλλα πρόσωπα από την κυρία Κασιμάτη, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολάκη, την κυρία Τζάκρη προς το τέλος των εκλογών, πρώην βουλευτές που συζητάει η Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στο εγχείρημα. Γενικώς θα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, γιατί παράλληλα κάνει κάτι αντίστοιχο και ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, και αυτός θέλει να στελεχώσει, να ζητά
2: πρόσωπα. Ναι, και ήδη από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι θα φύγουν, δεν θυμάμαι πόσοι είναι οι βουλευτές που ήδη έχουν δηλώσει ότι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μπουν στο.
3: Κοίτα, η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος της ημέρας τουλάχιστον 25 βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα

0: στη συζήτηση που υπάρχει για την πρώην ακριτική ή ενδεχομένως και
1: τις... Κοίτα, υπάρχει η πρόταση για εξεταστική που θα καταθέσουν από κοινού τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ναι. Εκεί χρειάζονται 120 ψήφοι, κανένα κόμμα μόνο του καλά δεν το στάω, δεν μπορεί, οπότε χρειάζονται και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ακόμα και από τον κατάλογο των ανεξάρτητων. Είναι εξεταστική για τις υποκλοπές. Είναι η προανακριτική που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Εκεί βέβαια δεν είναι την ευκαιρία της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση αποφασίζει αν θα γίνει προανακριτική ή όχι. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα την δεχτεί, όπως γίνει και με τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο Πολίτη.
0: Αλλά είναι μια πολιτική κίνηση, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι μια πολιτική κίνηση, σωστά. Και να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία υπάρχει για το μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Πλεύσης Ελευθερίας, κύριο Ανδρουλάκη και κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι γίνεται εκεί.
1: Κοίτα, ενώ γενικώς όλο τον καιρό θα έχεις δει ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι από τις πρώτες φορές που είδαμε τέτοια ένταση. Μάλιστα κάποιοι λέγανε ότι ακόμα και μπορεί να έχει ένα κώδικα επικοινωνίας ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έσπασε τελείως προχτές με το θέμα της τελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, εν προκειμένου της ανεξάρτητης αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, όπως λένε, καλά ότι έχουν να κινηθεί θεσμικά από τη στιγμή που είναι ένα πρόσωπο που συμφωνεί να δώσει το πράσινο φως. Και υπήρχε η αντίδραση στην κυρία Κωνσταντοπούλου σε πολύ υψηλούς τόνους, η αλήθεια είναι, με τον κύριο Δούδωνη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που άνοιξε αυτός ο ασκός, δύσκολα θα σταματήσει, θα επιστρέψουμε τα ήρεμα νερά.
0: Θα συνεχίσει εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και στο ΠΑΣΟΚ. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι. Κάπως έτσι κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Θα περιμένουμε να δούμε και τα νέα ονόματα. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει κάθε φορά που ενδεχομένως θα ανακοινώνεται κάποιος, θα υπάρχει και μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Μην ξεχνάτε ότι τώρα ο κύριος Ζερμιώτης και η Παράνα δεν συμφωνούν ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ενδεχομένως είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τα ίδια τα πρόσωπα. Μην ξεχνάτε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πού κατεβαίνουν, δηλαδή πού επιλέγουν, πού θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές, γιατί εκεί υπάρχει και μια λεγόμενη εξωτερική γκρίνια μεταξύ των προσώπων, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ίδιων των στελεχών.

0: Τώρα, Ελένη Καλογεροπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τα νεότερα από το κόμμα Τσίπρα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Αντριάννα.
0: Να είμαστε καλά, με υγεία, Ελένη. Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, είχαμε αυτό το μανιφέστο για την αριστερά του 21ου αιώνα. Θα με βοηθήσεις λίγο στην αποκωδικοποίηση. Κρατάω αυτό περί σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής, ανανεωτικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας κτλ. Πώς το μεταφράζετε όλο αυτό στην πράξη,
1: να δούμε. Όλο αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Μιλάει για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κάνει ένα προσκλητήριο προφανώς προς το πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, αλλά απευθύνεται και προς τους οικολόγους, δηλαδή στον κύριο Κόκαλη, και προς το ΠΑΣΟΚ, αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι η απάντηση που θα πάρει από τον κύριο Ανδρουλάκη προφανώς είναι αρνητική. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρεται στη σοσιαλδημοκρατία, προφανώς δηλαδή δείχνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, περίμενε να πάμε λίγο από την αρχή, γιατί δεν φαντάζομαι ότι έτσι έπρεπε να ξεκινήσω. Πότε το βλέπεις το κόμμα, Ελένη, πότε περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Αντριάννα, η επιθυμία μάλλον του κυρίου Τσίπρα είναι να γίνει τον Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί? Γιατί τότε θα είναι σε όλα
0: έτοιμος, εννοείς, ναι.
1: Θα είναι έτοιμος, δηλαδή και οργανωτικά στο κόμμα και θα έχει φτιάξει όλα τα ψηφοδέλτια και εν πάση περιπτώσει τότε, δηλαδή το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου και ο Πρωθυπουργός

0: θα έχει ανοίξει.
1: Α, ενδεχομένως, ναι, ναι.
0: Θα μπορεί να εμφανιστεί. Ξέρει όμως ότι τα πράγματα στην πολιτική δεν πηγαίνουν πάντα έτσι όπως τα προγραμματίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που λένε ότι και ο Πρωθυπουργός σκέφτεται προώρες κάλπες, άρα προφανώς κάνει και έναν άλλο προγραμματισμό προκειμένου να είναι έτοιμος έτσι και αλλιώς.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν σενάρια και υπάρχουν ακόμα, θα σου έλεγα, που λένε ότι το επισπεύγει πάρα πολύ, δηλαδή ότι δεν αποκλείεται
1: να το πάει πιο γρήγορα
0: σε αυτό το μήνα.
1: Ναι, βέβαια, αν δεν το κάνει σε αυτό το μήνα, μετά σιγά σιγά μπαίνουμε στη θερινήρα, στόνη και τα μπάνια του λαού, που ξέρεις, δεν είναι.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, θα σου έλεγα ότι υπάρχει και άλλο σενάριο, ότι δηλαδή να το πάει τον Ιούλιο. Που εκεί, γιατί το λένε, γιατί εκεί, αν μη τι άλλο, θα έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να γίνουν έτσι και αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα είναι και ένα θέμα συζήτησης. Το ξέρουμε όλοι ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν βρισκόμαστε στις ταβέρνες το καλοκαίρι και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Θεωρεί δηλαδή ότι επικοινωνιακά θα μπορούσε.
1: Α, θα το δουλέψει,
0: να
1: λέει. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Και η εξαγγελία μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Όπως
1: ναι.
0: Και να είναι τα πράγματα όμως.
1: Ναι, είναι και αυτό μια σκέψη. Ναι.
0: Είναι ότι
1: για τη συζήτηση της ταβέρνας. Είναι ενδεχομένως μια σκέψη.
0: Προφανώς θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσοστό από το οποίο περιμένει να πάρει υπάρχουν και τίποτα μέτρες που έχουν γίνει, που μπορεί να φτάσει, τι λένε, τι.
0: Κοίταξε, προφανώς κάνει δημοσκοπήσεις.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Η εικόνα που έχει, αλλά και από τις επίσημες μετρήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι ότι καταρχήν τον παίρνουν δεύτερο.
1: Δεύτερο.
0: Χωρίς να έχει εμφανιστεί, χωρίς να έχει μιλήσει για το κόμμα του, χωρίς να έχει ξεκινήσει να κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχει δείξει τους συνεργάτες του, εμφανίζεται δεύτερο.
1: Ναι.
0: Θεωρούν λοιπόν στην Αμαλίας ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Πιστεύουν ότι με το που θα βγει ο κύριος Τσίπρας και θα ξεκινήσει, ότι έτσι και αλλιώς έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, ότι με το που θα ξεκινήσει και θα κάνει περιοδίες, θα μιλάει για τα προβλήματα των πολιτών, θα καταθέτει τις προτάσεις του κόμματός του, εκεί πραγματικά θα έχει μια πιο θεαματική αύξηση των ποσοστών. Καταλαβαίνουμε δε ότι εάν εμφανιστεί ακόμα και αυτοί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται και της Νέας Αριστεράς να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα της.
1: Ναι, θα μετακομίσουν μαζί με τους βουλευτές, λες εσύ που.
0: Θα μετακομίσουν μαζί με τους βουλευτές, είναι αυτονόητο.
1: Ναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, τα περιμένουμε όλα αυτά και θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Είναι δεδομένο πως η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα κρατήσω το ότι για τα καλά βρισκόμαστε σε, δεν ξέρω αν προεκλογική περίοδος ακριβώς. Ενδεχομένως,
0: εν δυνάμει πάντως, Αντριάννα,
1: ναι.
0: Θα σε βοηθήσω στη σκέψη σου, γιατί είναι πολύ σωστή. Βλέπουμε ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Βλέπουμε δηλαδή.
1: Και στα στελέχη των κομμάτων, Ελένη, είναι κανονικά, δεν αφήνουν για εκδήλωση πώς το λένε.
0: Και εγώ μαθαίνω ότι ήδη πηγαίνουν να κάνουν συγκεντρώσεις.
1: Σωστά.
0: Αυτά δηλαδή που τα κάνουν στις προεκλογικές περιόδους.
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει
0: να τα κάνουν. Έχεις από δίκιο. Τώρα. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κάτι δείχνει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, την ευχαριστώ πολύ και την Ελένη Καλογεροπούλου. Αυτά, κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα,
1: Ελένη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι για την ακρίβεια. Να είσαι καλά. Την ευχαριστούμε πολύ και την Ελένη. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Τώρα αυτή η συζήτηση για την λεγόμενη προοδευτική συμπαράταξη. Καλά, την έχουμε ξανακούσει. Δεν είναι καινούργια συζήτηση. Δηλαδή, την ανάγκη η οποία υπάρχει με την πολιτική αυτή αναζήτηση στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να το πω κέντρο-αριστεράς, και λίγο πιο αριστεράς. Υπάρχει πάντως, υφίσταται ως ώστε να υπάρξει τη δυναμική, αν κάτσουμε και βάλουμε κάτω και προσθέσουμε όλα αυτά τα κόμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο μαζί. Αλλά αυτή είναι μια ζήτηση που προς το παρόν μένει εκεί. Φανταστείτε ότι στην περίπτωση που συμβούν όλα αυτά τα οποία περιέγραψε η Ελένη και δείξουν οι δημοσκοπήσεις με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα ότι έχει αυτή τη δυναμική, τη μεγάλη κόντρα που πλέον θα βλέπουμε μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί φανταστείτε τη δυναμική που αυτή η κόντρα θα δώσει και πάλι στο πρώτο κόμμα, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.

Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σαφώς όλα αυτά βεβαίως έχουν πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δούμε και στην συνέχεια και τις αλλαγές που θα έχουμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. Όχι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει αλλαγές. Όχι ότι δεν έχουμε ζήσει κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν ή στελέχη κομμάτων τα οποία πρωταγωνίστησαν και εξαφανίστηκαν στη συνέχεια. Όλα αυτά, αν μη τι άλλο, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, ερχόμαστε.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις και την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη. Στις 12 Μαΐου οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων. Ποια είναι, που θα περιλαμβάνονται, πότε θα ανακοινωθούν και πότε θα εφαρμοστούν. Βροχή παραγωγών από το ΕΚΟΜΕΔ. Απέραντο στούντιο με 700 εκατομμύρια ευρώ πρίκα. Γενναίες επενδύσεις στον κινηματογράφο από την κυβέρνηση. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 3.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής στα ωφέλη. Ισορροπίες, σενάρια και κόντρες. Το παρασκήνιο των αναταράξεων στη Νέα Δημοκρατία. Το πραγματικό βάθος της εσωκομματικής έντασης, οι αλήθειες, οι μύθοι και οι κινήσεις ενότητας. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά βουλευτές της παράταξης. Πώς ψηφίζουν σήμερα οι νεοδημοκράτες. Πολιτικός καφές, ζυμώσεις. Οι αντάρτες που συνομιλούν με το αυτονόητο. Νέα Δημοκρατία. Φαβορεί και εκπλήξει στο επικρατείας. Κάθετος διάδρομος. Στρατηγικά deals από τον Εξάρχου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και ο νέος χάρτης της. Τι θα ισχύσει. Ιράν. Η Βόρεια Κορέα είναι ο πυρηνικός φίλος που χρειάζεται. Το διακριτικό comeback της Αθηνάς Ωνάση. Η διάσημη κληρονόμος δείχνει τον άλλο της εαυτό. Αντιγόνη Μακρύ. Με αποθούν οι σκηνές βίας όταν τις παίζω. Αποκαλύψεις από την Ελένη του Αγίου Έρωτα. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, φόκους της πολιτικής επικαιρότητας κάνουμε σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και σε επίπεδο βλέπουμε τι γίνεται και σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής, αλλά βέβαια και σε επίπεδο επικοινωνίας. Θα μας βοηθήσει στην συνέχεια της συζήτησης ο κύριος Μένιος Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης στην Απογευματινή και τα Παραπολιτικά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τις τελευταίες πολιτικές κινήσεις που έχουμε. Νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν φαίνεται πως αλλάζει ο πυρήνας του πολιτικού μείγματος. Υπάρχει μια φθορά που υπάρχει ένα ερώτημα αν είναι πραγματική συγκυριακή. Και δεδομένου κρατάμε ότι είμαστε σε μια μακρά περίοδο προεκλογική.
1: Είναι μερικά μέτωπα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια πίεση στη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και στην πολιτική της εικόνα, όπως οι υποθέσεις του ΟΠΑ και ΠΕΗ, οι οποίες έρχονται και μπλέκουν διάφορα πράγματα και δημιουργούν και μια αναταραχή στο εσωτερικό με τις άρσες ηλίας και με αυτή την ανασφάλεια.
0: Και με τις γκρινιές και με τον... Ναι.
1: Γιατί μπαίνουμε και σε εκλογικούς χρόνους, όχι μόνο και όχι τόσο τώρα για τα κόμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τους υποψηφίους
0: και για τα πρόσωπα. Σωστά.
1: Υποψήφοι. Δεν μπαίνουν, είτε έχουμε δύο σενάρια εκλογών μπροστά μας. Το ένα είναι τον Οκτώβριο και το άλλο, το πιο ισχυρό, είναι το Μάρτιο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, για τους υποψηφίους βουλευτές, παραδοσιακά ξεκινάει η προεκλογική περίοδος από τώρα. Δηλαδή, μόλις τελειώσει ο Μάιος, αυτό είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν τις εκλογές και στα δύο σενάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι δικές τους προεκλογικές εκστρατείες, οι οποίες δεν αναφέρονται μόνο στους ανταγωνιστές των άλλων κομμάτων, στα άλλα κόμματα, αλλά και στους υποψηφίους τους στο ίδιο κόμμα. Έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή, μια προεκλογική εκστρατεία βουλευτή κόμματος από το ίδιο το κόμμα, το οποίο είναι επικεντρωμένο στα ανταγωνιστικά κόμματα, στα άλλα κόμματα.
0: Αυτά λοιπόν
1: που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, και παρά τις διαβεβαιώσεις για παράδειγμα που δόθηκαν και θα ακολουθούν, που ανακοινώθηκαν και δημοσίως και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το Μαξίμου, ότι ούτως ή άλλως όσο χρόνο και χρειαστούν υποθέσεις τους, θα συμμετέχουν στις εκλογικές λίστες του κόμματος, ασχέτως αν έχουν εκκρεμότητα, παρά τα αυτά δημιουργείται μια αναταραχή, είναι πιεσμένοι οι βουλευτές. Από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα η υπόθεση των υποκλοπών του Πρέταντορ, το οποίο αξιοποιείται πάρα πολύ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα δημιουργεί διάφορες επιβαρύνσεις στο κλίμα. Και υπάρχουν, εγώ θα έλεγα να μην μιλήσουμε για φθορά της κυβέρνησης. Δεν έχει την παραδοσιακή έννοια της φθοράς η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει όμως κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχει μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Είναι η ακρίβεια, για παράδειγμα, ας πούμε, η οποία καθορίζει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Τέτοια θέματα, απ' την άλλη, έχει πλεονεκτήματα βεβαίως, διότι τα ζητήματα η δημοσιονομική σταθερότητας, αντιμετώπιση οικονομικής πολιτικής, αλλά με την έννοια τη δημοσιονομική, τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά τις υποθέσεις διεθνούς πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής. Θεαματικά καλά, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Στα εθνικά θέματα.
1: Δεν είναι μόνο εθνικά.
0: Ασφάλεια. Όχι. Δεν λέω μόνο αυτό. Λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς.
1: Επανεξοπλίζονται. Με ταχύς ρυθμούς και εντυπωσιακά. Τα ενεργειακά. Προχωράει η χώρα μπροστά με άλλους όρους. Αυτά είναι τα θετικά της.
0: Η ύπαρξη περιόδων ανασφάλειας όπως αυτή η περίοδος που ζούμε, δηλαδή βλέποντας την πολύ μεγάλη κρίση την οποία υπάρχει, την παγκόσμια κρίση η οποία υπάρχει, στρέφει, αν θέλεις, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους προς την ανάγκη ύπαρξης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και οδηγεί σε μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας.
1: Και τι αναζητείτε αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και με αυτά ή τα θέματα.
0: Αναζητείτε ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα σε περίοδους παγκόσμιας αναδιάταξης και καταμερισμού ισχύως και τα λοιπά και ζωνών. Η Ελλάδα έχει βρεθεί σε συγκυρίες ιστορίες της σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι βλέπουν ότι ακόμη και τα ζητήματα της καθημερινότητας συσχετίζονται με τους χειρισμούς σε ένα διεθνές επίπεδο ή στο δημοσιονομικό επίπεδο. Άρα δύο κριτήρια, η σταθερότητα διακυβέρνησης και η προβλεψιμότητα διακυβέρνησης, διότι επειδή η διακυβέρνηση Μητσοτάκη από το 19 έχει περάσει, περνάει ιστορία κρίσεων, οι οποίες είναι εξωγενείς. Ναι. Έρχονται δηλαδή η μία πίσω από την άλλη και επιβαρύνεται και μια κατάσταση και στον πληθωρισμό κτλ. Αλλά επειδή ακριβώς τα χειρίζεται καλά και κάθε φορά βγαίνουμε με λιγότερες απώλειες, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κέρδη. Δηλαδή οι κρίσεις δημιουργήσαν κέρδη, ευκαιρίες.
0: Σωστά.
1: Είμαστε πιο ισχυροί, αυτά τα βλέπει.
0: Σωστά.
1: Βεβαίως ο κόσμος θέλει και κάποια επίλυση, βλέπει έργα, βλέπει ψηφιοποίηση του κράτους. Βλέπει δηλαδή πολλά θετικά επιτεύγματα ιστορικής σημασίας, δηλαδή ζητούμενα δεκαετιών να προχωρούν. Θα ήθελε πιο γρήγορο ρυθμό, θα ήθελε πιο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό που θα δεχτεί πάρα πολύ πίεση κυβέρνηση και στην εκλογική, όχι στην ευρεία εκλογική, έτσι. Όχι με τη στενή έννοια των 50.
0: Ναι.
1: Την ευρία εκλογική περίοδο η κυβέρνηση είναι στα θέματα ότι δεν μπορεί να ανασχέσει την ακρίβεια. Θα δεχθεί πλήγματα από τα κόμματα, τα σωρία της αντιπολίτευσης για καρτέλ, για τέτοια, θα ακουστούν τέτοια πράγματα. Είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα, ένα κρίσιμο μέτωπο, αρνητικό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και τα θετικά και γι' αυτό βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Αυτή η ίδια κυβέρνηση, κάτι εντυπωσιακό, δεν έχασε πουθενά ένα προβάδισμα το οποίο είναι... Έχει πάνω από 10 μονάδες δημοφιλία και αποδοχή από το κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι συνηθισμένο.
0: Τα περιμένουμε να δούμε. Εγώ κρατώ αυτά τα οποία ανέφερες. Και
1: μέσα στην εβδομάδα, Ανδριάννη, θα δούμε λίγο και το εσωκομματικό μέτωπο. Έχει ορισμένες αναταράξεις με τους βουλευτές, οι οποίοι κάπως υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ αυτών.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια!
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε!
8: Μπράβο!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room.
10: Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
26: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
27: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ριζική ανατροπή στο καθεστώς εργασίας των νοσηλευτών. Τι αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα για τα μπόνους, τα κίνητρα και τα βαρέα ανθυγινά 45.000 που υπηρετούν στον κλάδο νοσηλείας. Ψυχρός πόλεμος με οικονομικές βόμβες ΗΠΑ. Την ανακοίνωσε ο Τραμπ πως απαντά η Γερμανία στο ενημερωτικό μαγκαζίνο όλες τις τελευταίες εξέλιξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση με φόντο την πρόταση Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Το πολιτικό μανιφέστο του αυριανού κόμματος Τσίπρα παρουσίασε η ομάδα εργασίας του ομώνυμου Ινστιτούτου. Ποια λάθη και αβελτηρίες προκαλούν την ανεξέλεγκτη και θανατηφόρα ενίοτε χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους στην Ελλάδα. Τι λένε στα Παραπολιτικά 90,1 για το θέμα που προβληματίζει γονείς και πολιτεία, ειδικοί και εμπειρογνώμονες. Με τρεις αγώνες συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ με την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελένη Τάγκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το συνολικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τα μπόνους και τα κίνητρα για 45.000 νοσηλευτές αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αλλάζουν όλα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, ενώ προβλέπονται μισθολογικά ωφέλη, μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ και ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγίνων. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαν παράπονα οι νοσηλευτές δικαιολογημένα, γιατί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τους νοσηλευτές. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση περιμένει την 12η Μαΐου, την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, όπου ο Πρωθυπουργός θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις για τους νοσηλευτές. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει διαβούλευση στο Υπουργείο Υγείας, αναζητούνται όλο και περισσότερα μέτρα που θα τονώσουν την ελκυστικότητα του επαγγέλματος και την... Και τη διάθεση νέων ανθρώπων να ενταχθούν στο ΕΣΥ, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Πρώτα απ' όλα θα ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών. Να υπάρξει αυτόνομος κλάδος νοσηλευτών, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις, οι οποίες να αφορούν τους νοσηλευτές και να μην συμπαρασύρουν όλο το λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα δημοσιονομικά να μην βγαίνουν τα μέτρα. Ένα δεύτερο, επειδή το είπες, είναι το μηνιαίο επίδομα. Έως 300 ευρώ το μήνα. Αναζητούνται τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα πάει όσο ψηλότερα μπορεί να αντέξει η τσέπη της χώρας. Οι προσλήψεις των νοσηλευτών αλλάζουν άρδιν. Με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά εκτός ΑΣΕΠ. Δηλαδή θα γίνονται όπως προσλαμβάνονται σχεδόν οι γιατροί στα νοσοκομεία, με συμβούλια κρίσεων, που θα είναι εγκατεστημένα στις υγειονομικές περιφέρειες. Δεν θα έχουμε πια τα φαινόμενα το ΑΣΕΠ να προκυρήσει θέσεις νοσηλευτών μονίμων και τα αποτελέσματα να βγαίνουν μετά από 4-5 χρόνια, όπου μισή τουλάχιστον νοσηλευτές που είχαν υποβάλει τα χαρτιά τους έχουν βρει άλλη δουλειά και...
0: Βασιλή, αυτό το νομοσχέδιο θα επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα.
1: Όχι, μιλάμε για το δημόσιο τομέα.
0: Καθαρά για το δημόσιο. Δηλαδή άλλοι δεν θα έχουν βαρέα ανθυγινά.
1: Έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε βάρος των νοσηλευτών του δημόσιου τομέα. Οι νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα έχω την αίσθηση ότι έχουν βαρέα ανθυγινά.
0: Σημαντικό αυτό, να υπάρξει μια εξομοίωση. Μάλιστα. Βασίλειο, φαντάζομαι ότι το ρεπορτάζ τρέχει και σίγουρα θα έχεις και νεότερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Είναι πάντως μια σημαντική αποκάλυψη, η οποία ικανοποιεί, πιστεύω, αρκετούς φίλους και εργαζόμενους, μάλλον πιο καλά, στον πολύ ευαίσθητο τομέα.
1: Είναι η κορύφωση των διεργασιών και θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όντως μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί για τους νοσηλευτές που δίνουν μάχη πραγματική
1: στο εθνικό. Πρέπει να πούμε τη λέμαχε ότι ο νοσηλευτικός κλάδος ζει την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών, ναι, καθώς αποχωρούν διαρκώς εργαζόμενοι.
0: Νοσηλευτές. Και έχει πέσει στο βάρος.
1: Πηγαίνουν νοσηλευτές στα σχολεία, πηγαίνουν να αλλάζουν δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ χαμηλά τα μισθολογικά τους.
0: Και τα μισθολογικά και το γεγονός ότι μετά πρέπει να ανταποκριθούν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες όταν έχεις να εξυπηρετήσεις πολλούς ανθρώπους στο θάλαμο.
1: Βέβαια.
0: Βασίλης Βενιζέλος, για μια ακόμη φορά έτσι δικό του θέμα, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για παράδεικτη συμπεριφορά, μίλησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε, εξαπολύοντας βουλές εναντίον του κυρίου Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοινώνει πως αποσύρει 5.000 περίπου Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Σε ένα χρόνο θα το κάνει αυτό. Το διάστημα. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Είναι σφόδρα ενοχλημένος για όσα έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις έτσι όπως τις έχει αξιολογήσει η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Τραμπ. Τις τελευταίες του δηλώσεις αναφορικά και με τον πόλεμο στο Ιράν. Και με την Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς η κόντρα βλέπουμε ότι μένεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ας επισημάνουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πριν από ένα 24ωρο ότι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενεργεί όπως υπηρετές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο Τραμπ έκανε αυτά τα σχόλια, να επισημάνουμε, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, καθώς περιέγραφε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν από μερικές ημέρες. Συγκεκριμένα εξήγησε, αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας, απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο. Εξήγησε λοιπόν ο Τραμπ ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. Είμαστε σαν πειρατές, είμαστε κάπως σαν πειρατές, αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια, πρόσθεσε ο Τραμπ. Και από το Ιράν και από αυτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, να περάσουμε όπως είπαμε στην κόντρα με το Φρίντριχ Μέρτς, που μένεται σε κλιμάκωση λοιπόν της έντασής του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς. Προχώρησε ο Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας εκτίμησε ότι προσβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Γερμανία σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή τη βδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στην Γερμανία, που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά τα σχόλια του Μέρτς που εξόργησαν τον Τραμπ ότι δηλαδή οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Ο Τραμπ τι απάντησε? Απάντησε ότι πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει, είπε συγκεκριμένο ο Τραμπ για τον Φρίντριχ Μέρτς. Την επομένη, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Μία απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα, ειδικότερα τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποσύρει αυτές τις στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις στην Γερμανία έγινε λοιπόν λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά εύλογα δημιουργείται το ερώτημα ποιο θα ήταν το κόστος της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αξίζει να επισημάνουμε ότι όπως αναφέρει ο Βρετανικός Guardian, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία ξεκίνησε το 1945 όταν Αμερικανοί εγκατέστησαν στρατεύματα μετά την παράδοση των Ναζί και την δημιουργία της ζώνης κατοχής, παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των στρατευμάτων τα πρώτα χρόνια. Η στρατηγική αξία της αμερικανικής ρωσικής παρουσίας ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποίησαν την Γερμανία ως στρατηγική βάση για την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης απέναντι στην Σοβιετική Ένωση. Σήμερα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 36.400 στρατιώτες στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αμερικανικού Κέντρου Δεδομένων Στρατιωτικών Ανθρώπινων Πόρων, και οι στρατιώτες αυτοί είναι κατανεμημένοι σε πάνω από 20 βάσεις σε όλη τη χώρα.
0: Ελισάβετ Σαμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε αυτό το μέτωπο που μένεται, όπως ακούσαμε πριν, ανάμεσα στην Ευρώπη, Γερμανία και όχι μόνο, Βρυξέλλες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Διεθνολόγος Στρασίβλος Ευτυχίδης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευτυχίδη. Πώς είστε?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνη.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλό μήνα. Καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και στο ακροατέ σας.
0: Ευχαριστούμε. Το θέμα είναι τι γίνεται. Θα έχουμε καλύτερα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί τα πράγματα είναι στάσιμα και όλο αυτό προκαλεί μεγάλο ζήτημα και οικονομικά και όχι μόνο.
3: Κοιτάξτε, από την άποψη ότι πλέον το τι θα γίνει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
0: Αντολόγο θέλουμε.
3: Ναι, το αποφασίζει ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Δεν υπάρχει μια απάντηση στο τι θα γίνει, γιατί κανένας προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να διαβάσει την πολυπλοκότητα του μυαλού αυτού του ανθρώπου.
0: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσει κανείς τον Τραμπ.
3: Έτσι, έχουμε φτάσει σε μια πλέον να ασχολούμαστε περισσότερο με τον ψυχολογικό χαρακτήρα του Τραμπ παρά με ό,τι λέει και ό,τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Έχουν συμπληρωθεί 60 μέρες. Δεν υπάρχει πλέον η πληρεξουσιότητα άσκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων με απόφαση μόνο του Προέδρου. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθεί να το παρακάμψει ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σε κεχηρία, επομένως υπάρχουν άλλες τόσες μέρες κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι προετοιμάζεται για ένα τελικό χτύπημα. Αυτό όμως που φαίνεται πάρα πολύ είναι ότι δέχεται πιέσεις από παντού και ίσως φτάσουμε επιτέλους σε μια ειρήνη με κάποιες μικρές υποχωρήσεις τόσο από τον ίδιο που θα το επιτρέψουν να αναφέρει μια περίτρανη νίκη ακόμη, αλλά και στους Ιρανούς να μην συνδικολογήσουν πλήρως. Θεωρώ λοιπόν ότι η διπλωματία, αν και φαίνεται να χάνει, εντό ότι συνεχίζεται και μπορεί να αποδώσει καρπούς πριν να είναι πολύ αργά από κάθε άποψη, είτε από επανάληψη των επιχειρήσεων του πολέμου, είτε από ένα όριο αντοχής της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με την ενέργεια και όχι μόνο.
0: Άστε. Εντάξει, το θέμα είναι να φτάσουμε σε ειρήνη, ας είναι και ανταλκίδιος για κάποιους, αλλά το ζητούμενο είναι πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτή τη μέγενη την οικονομική που προκαλεί τέτοια βεβαιότητα, τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα ήδη είχαμε και το πρώτο λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία με τα καύσιμα, τα οποία πλέον γίνονται πανάκριβα για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν άντεξε μια από τις λεγόμενες low cost αεροπορικές αερογραμμές, με αποτέλεσμα να βάλει ήδη λουκέτο. Τώρα, όλο αυτό δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αν κρατήσει το επόμενο διάστημα. Είναι αναγκαία και αδύρυτη ανάγκη πάντως να υπάρξει μια πρόοδος στο θέμα των στενών.
3: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι τεράστια τα ζητήματα με το ζήτημα της ενέργειας και δεν είναι μόνο η ενέργεια και το κόστος της. Πλέον αντιμετωπίζουμε τεράστιο επιστημιστικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι ακόμη και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, για να επανέλθουμε όχι στις ίδιες τιμές, δεν θα φτάσουμε ποτέ ξανά τα $70 του βαρέλι.
0: Ποτέ ξανά, λέτε, μάλιστα.
3: Ίσως να βοηθήσει να φτάσουμε η έξοδος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων
0: από τον ΟΠΕΚ.
3: Από τον ΟΠΕΚ.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι θετικό για τις τιμές πετρελαίου σε παγκόσμια. Mm-hmm. Αλλά και αυτό θα είναι κάτι μακροπρόθεσμο, αν και όσον ανοίξουν τα στενά. Προς το παρόν η κρίση είναι τεράστια, είναι δομική, είναι μια κρίση προσφοράς που μπορεί άμεσα όμως, αν περάσουμε άλλες δύο εβδομάδες, να προκαλέσει μια κρίση ζήτησης, δηλαδή πλέον να μην έχουν οι καταναλωτές τα χρήματα που απαιτούνται για να αγοράζουν προϊόντα, και αυτό θα οδηγήσει σε μια αρνητική πλέον ανάπτυξη, σε στάσιμο πληθωρισμό μεγάλο, σε απολύσεις ακόμη από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος και το κόστος της λειτουργίας τους. θα είναι μια πολύ, πολύ αρνητική εξέλιξη.
0: Σίγουρα.
3: Είναι, μετράμε ουσιαστικά αντίστροφα για ένα χρόνο, εγώ υπολογίζω, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το απόλυτα αρνητικό σημείο, ενός σε 1,5 μήνα.
0: Ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, γεια σας. Την ίδια ώρα, όπως αναφέραμε και πριν νωρίτερα και το επισημαίνει και ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Ευτύχιος, Τραστήμπουλος Ευτυχίδης, οι οικονομικές επιπτώσεις των γεγονότων στη Μέση Ανατολή προκαλούν προβληματισμό. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να προταθούν υλοποιήσιμα μέτρα για να διαχειριστεί αυτή η κρίση. Υπάρχει διαχείριση της κρίσης, είπε στο Action 24 ο εκπρόσωπος του νέου ΙΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης.
4: Έχει αυξηθεί σαφώς και αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα μέρη της εμποδιαστικής αλυσίδος. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία να αντιμετωπίσουμε άλλη μια κρίση. Το να δείχνουμε με το δάχτυλο και να λέμε φταίνε τα σούπερ μάρκετ, ή φταίνε τα δηληστήρια, ή φταίει η κυβέρνηση, ή φταίουν οι διεθνείς συγκυρίες, οι αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι πώς μπορούμε να προτείνουμε μέτρα υλοποιήσιμα έτσι ώστε να ωφεληθούν οι καταναλωτές και να διαχειριστούν ακόμη μια δύσκολη κρίση που είναι λόγω διεθνών παραγόντων.
5: Οφείλω να σας πω,
4: αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το 25% του καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% εκφράζει θυμό και το 26% ανησυχία. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος, αν μου επιτρέπετε, συλλήψη των αποφάσεων. Και αν θα δείτε ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οποιοδήποτε είδηση, οποιοδήποτε δήλωση, τα αρνητικά σχόλια και το τι γράφουν και τι τοξικότητα επικρατεί, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Θα πρέπει να αποδράσουμε από όλο αυτόν τον κύκλο της τοξικότητας.
0: Ο πληθωρισμός έχει σημαντική άνοδο και στην Ελλάδα τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό, παραδέχτηκε μιλώντας στο Action 24 ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.
6: Έχουμε αρκετά στοιχεία, μάλιστα η Eurostat, όπως λέτε και εσείς, ανακοίνωσε όχι χθες, προχθές, εκτίμηση πληθωρισμού για τα τρόφιμα και για το σύνολο της οικονομίας και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πράγματι, ο πληθωρισμός συνολικά έχει μία άνοδο σημαντική, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Και κοιτάζοντας προσεκτικά τα δεδομένα, θα δούμε ότι την Ελλάδα πράγματι τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι τρέχει στην Ευρώπη.
0: Κλείνουν καθημερινά φούρνοι λόγω της ακριβής ενέργειας, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Ιάσον Καπλάνης.
7: Αυτό που μας έχει γονατίσει είναι η ενέργεια, το οποίο τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο και το βλέπουμε σαν εικόνα στους συναδέλφους που κλείνουν κάθε μέρα.
0: Γκάζι πατάει η κυβέρνηση του στο σχεδιασμό για την περιφέρεια με 8.000 έργα και 330 παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία προετοιμάζονται για το τακτικό συνέδριο του κόμματος με φόντο την επιστολή των 5 βουλευτών που τάραξε τα νερά. Σήμερα είχαμε και συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη στο Μέγκα Σάββατο Κύριακο με σημαντικά αποτελέσματα και ειδήσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας, ο δικός μας συντάκτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, τουλάχιστον. Καλό μήνα, Καστιανά, και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εθνική στρατηγία, την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν παρουσιάστηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, και από τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υπουργό επικρατείας. Έχουμε λοιπόν αντιπολιτικές πληροφορίες στα παραπολιτικά που εξηγούν αναλυτικά στην εφημερίδα που κυκλοφορεί πώς ακριβώς ξεδιπλώνεται αυτός ο σχεδιασμός, πώς κουμπώνει και με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ και με τον προϋπολογισμό της Κομισιόν και τα χρήματα φυσικά που έχει λαμβάνει η χώρα μας για το διάστημα 2028-2034, αλλά και πώς αρκετά από αυτά τα έργα φυσικά θέλει η κυβέρνηση να έχουν τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο, πριν δηλαδή από τις εκλογές. Συνολικά αυτός ο σχεδιασμός έχει 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα. Έχει προκύψει μέσα από οργανωμένες διαβούλες, όπως μας λέει, αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, με περισσότερους από 1.000 τοπικούς φορείς, ενώ ήδη παράγοντες. Αυτό μας λένε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα περισσότερα από 8.000 έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας στην περιφέρεια. Την περίοδο δε 26-27 αναμένεται να εκπληθούν πάνω από 330 εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτά λοιπόν για την περιφερειακή ανάπτυξη, περισσότερα στην εφημερίδα παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Όμως έχουμε την Πέμπτη τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να είναι φορτισμένη, αλλά μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτό τουλάχιστον προσδοκά το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με τι ήταν από 5 μέρες από τώρα, αντιμέτωπο με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσαν στην εφημερίδα τα νέα, 5 βουλευτές του κόμματος, όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας, ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος και στον τρόπο δηλαδή οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης, στον πυρήνα της. Η η κυβέρνηση μόνο επέλεξε να κάνει το εξής. Επέλεξε να βγει μπροστά ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκη, σε αυτό το μοτίβο το οποίο τη λέμε και θα δούμε το επόμενο διάστημα. Χωρίς όμως ούτε να τους αδειάσει, ούτε να ασκήσει κριτική, ούτε να τους καταγγείλει για κάτι. Δηλαδή η επιλογή ήταν και παραμένει σαφής σε πολύ χαμηλούς τόνους, όπως θα λέγαμε έτσι ποδοσφαιρικά, χαμηλά την μπάλα, χωρίς εντάσεις. Αυτό το κλίμα θέλει να διατηρηθεί ο πρωθυπουργός και μέχρι την Πέμπτη. Και μάλιστα και με τις τοποθετήσεις του και ο ίδιος και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο προσυνέδριο του κόμματος του κυβερνώντος που έγινε στον Άφλιο. Επέλεξε λοιπόν ένα άνοιγμα προς τους βουλευτές, καλώντας τους να έχουν ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν τα δούμε και την Πέμπτη, ενώ σήμερα φιλοξενούμε και δύο άρθρα σημαντικά στην εφημερίδα μας. Το ένα είναι του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημασία τι λέει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει σημασία και τι λέει ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, που είναι ένας εκ των αρχιτεκτόνων, αν μας επιτραπεί ο όρος, πέρα από 7 χρόνια του λεγόμενου επιτελικού κράτους.
0: Σωστά. Πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές. Ναι. Και φυσικά έχουμε και την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Έτσι, στη...
8: Ναι, σωστά. Είχε ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα προχτές. Προχτές τι έγινε. Είχαμε στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για να εκδοθούν δύο θέσεις. Είναι τρεις συνολικά οι ανεξάρτητες αρχές που εδώ και 1-1,5 χρόνο παραμένουν ακέφαλες. Γιατί παραμένουν ακέφαλες? Γιατί αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι να βρεθεί μια πλειοψηφία, δηλαδή να είναι κοινή συνενέση η επιλογή των προσώπων αυτών. Φάνηκε να έχει βρεθεί λοιπόν μια τέτοια συνένεση για δύο, για τον επικεφαλή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είχε φύγει ο κ. Μενουδάκος πέρυσι τον Μάιο και το συνήγορο του πολίτη που είχε επίσης τελειώσει τη θητεία του κ. Ποτάκη. Ενώ λοιπόν είχε πάρει κάτι τέτοιο. Τελικά τα πράγματα δεν πήγαν όπως φανταζόμαστε θα ήθελαν τα κόμματα της αξιωματικής, της πολιτευτικής και της κυβέρνησης. Το ένα επιρρύπτει ευθύνα στο άλλο και ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε το πρωί στο Μέγκα, το απάντησε σκληρό τώρα το Πασόκ και εκείνος είπε, συνέχεια αποκάλυψε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης ήταν σε επικοινωνία επί μήνες, όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής για να προκύψουν αυξημένες πλειοψηφίες. Και παρότι είχαν συμφωνήσει και είχαν καταλήξει με ο κ. Μαρινάκης και τα δύο πρόσωπα αυτά, το ιδανό του επικεφαλής των δύο ανεξαρτήτων αρχών, τελευταία στιγμή έκανε πίσω το Πασόκ με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι για να μιλάει για θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφό μας τον Κώστα Παπακλημίτσο για όσα μας είπε. Επίθεση στο Πασόκ με αφορμή και την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Μέγκα Σαββατοκύριακο. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση για να επιβιώσει πάει να χτίσει ένα αφήγημα η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση.
9: Συμμορία σας λένε.
5: Συμμορία, οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Ζούμε στη χώρα, ειδικά το Πασόκ όταν το λέει, που έχουμε ζήσει υπουργούς να πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη και να πηγαίνουν ακόμα και στη φυλακή. Όλα αυτά τα έχουν αφήσει
10: οι αντιπολίτευση. Αυτό όμως σε κάλπες προηγούμενες, έτσι.
5: Μισό λεπτό. Εδώ προσπαθούν να χτίσουν αυτό το αφήγημα με τρεις υποθέσεις. Α. Ένα τραγικό δυστύχημα, αναφέρομαι στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι προσυδειάζει σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και θα αποδοθεί δικαιοσύνη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα, αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζει με αυτές τις υποθέσεις του παρελθόντος. Okay. Δεύτερον, μιλάνε για τις υποκλοπές, μια σοβαρή υπόθεση, θεσμικά σοβαρή, όπου έχουν αναλυφθεί ήδη πρωτοβουλίες, αλλά είναι μια άλλου τύπου υπόθεση, που και εκεί η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Και τρίτον, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια διαχρονική πληγή για την Ελλάδα, παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, για την οποία η χώρα έχει πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ Έλληνας φορολογούμενος σε βάθος 30 ετών, και κάποιοι βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι να έρθει η ασυλία τους.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τετραήμερης εργασίας, το πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε τώρα στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο, γιατί από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μια επίθεση αρκετά, θα έλεγα, σημαντική το επόμενο διάστημα, με φόντο τις συζητήσεις και όσα τα εκτείνονται για νέες μεταγραφές μετά την ενσωμάτωση στο κίνημα του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Εν τω μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε και το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, έχει τη συνολική εικόνα όσων γίνονται και τεκταίνονται. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά όσο περνάει ο χρόνος και όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία των εκλογών, θα αποσαφηνίζεται το τοπίο. Ο ένας πόλος, όπως έχουμε πει και ξαναπεί, είναι το Πασόκ, που το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα με την έννοια, για να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ συζητημένη φράση, έχει κουνηθεί η βελόνα και στη Καρλάου Τρικού πήδαν έτσι με αισιοδοξία στις δημοσκοπήσεις όπως αυτή σε εμάς την προηγούμενη εβδομάδα στα παραπολιτικά. το Πασόκ να ξεπερνάει το 15% στην εκτίμηση ψήφου, κάτι που γίνεται, πρέπει να σου πω, μετά από αρκετό καιρό, δηλαδή από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ έχει να δει τέτοια ποσοστά. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί έτσι μια αναθάριση στην Χαριλάου Τρικούπη. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξής κινήσεις. Η πρώτη είναι σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να δούμε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Εκεί τηλέμαχε, επειδή για το θέμα των υποκλοπών, εκεί επειδή χρειάζονται 120 ψήφοι, θα δούμε όλη την αντιπολίτευση να συνεννοείται. Ενώ υπάρχει και η ιστορία για την για Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπο της κυρίας Σαραπατζή και του κυρίου Λιβανού. Εκεί να δούμε πώς θα γίνει η συνεννόηση, γιατί το κάθε κόμμα αναμένεται να έχει ξεχωριστή πρόταση. Μία δικιά του το Πασόκ, μία ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά. Άρα έχουμε τις κινήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχουμε και τις μεταγραφές. Άνοιξε έτσι ο χορός με τον κύριο Φαραντούρη, που ήταν κάπως ο καιρός στο προθάλαμο. Περιμένουμε βουλευτές, για παράδειγμα, όπως η κυρία Κασιμάτη το επόμενο διάστημα, ή ενδεχομένως η κυρία Τζάκρη ή ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης. Το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δούμε αυτούς τους δύο τελευταίους πιο κοντά στον χρόνο των εκλογών. Ενώ αντίστοιχα έχουμε και τον γκάζι που βάζει στο, που πατάει την γκάζι ο κύριος Τσίπρας. Χθες παρουσιάστηκε το ιδεολογικό μανιφέστο για την όσμωση σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Περιμένουμε να δούμε και τη διακήρυξη. Εκεί είναι ένα ερώτημα, τηλέμαχε, αν ο χρόνος είναι ο Ιούνιος ή ο Σεπτέμβριος. Πάντως μετράει αντίστροφα για τον κύριο Τσίπρα, και εκείνος κάνει τις δικές κινήσεις, πρέπει να σου πω, για πρόσωπα. Οι πληροφορίες είναι ότι κάθε μέρα από την Αμαλίας περνάνε νεότερα στελέχη, όχι τόσο γνωστά, τα οποία θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια και τα οποία, πρέπει να σου πω, περνάνε και από ένα σχετικό κάστινγκ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δωμάτιο με κάμερα όπου οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα προετοιμάζουν κάποια νέα άβγαλτα, σε εισαγωγικά, σε σχέση με τα τηλεοπτικά πάνελ, τα προετοιμάζουν για τις τηλεμαχίες.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Φοβερό. Πριν 8 μήνες. Αφού το καθιερώσανε το τετράτικο. Αυτό το τραήμερο. Τι διαμαρτύρονται.
18: Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
19: Πάντως προτείνει και ο Τσίπρας στο μανιφέστο.
18: Εμείς 35ωρο, επειδή το αναφέρει και ο Αλέξης Τσίπρας στο μανιφέστο, το έχουμε πει από το 2021 και έχουμε βάλει αυτή τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα.
0: Έξι νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων μπαίνουν σε εφαρμογή το προσεχή Νοέμβριο. Ποια θα είναι αυτά? Ο Αντώνης Βασιλόπουλος έχει την απάντηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
20: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, να πούμε ότι το Νοέμβριο ξεκινάει και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος που θα είναι αυξημένο σε 300 αντί για 250 ευρώ που ήταν πέρσι. Συνολικά τώρα, λόγω της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων, το επίδομα θα το πάρουν περίπου 1.900.000 συνταξιούχοι από 1.5 εκατομμύριο που το πήραν πέρσι. Τώρα, Υπάρχει σε συζήτηση θέμα και εδώ και βέβαια αναμένεται να ανακοινωθούν όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε και σε προεκλογική περίοδο. Η αύξηση του επιδόματος του συγκεκριμένου από τα 300 σε 400 ευρώ από το 2027 σύμφωνα με πληροφορίες. Τώρα στις επικουρικές συντάξεις πρόκειται να υπάρξει ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα, τη λέμαχε, εξαγοράς πλασματικών ετών για όσους δεν κλείνουν 15 ετία. Δηλαδή να ισχύσει κάτι αντίστοιχο όπως είναι και για την κανονική ασφάλιση. Τώρα, αναμένεται ρύθμιση για το εργόσιμο που θα θέτει πλαφόν και θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο η πληρωμή του. Θα έχουμε αναγνώριση ασφαλιστικών ημερών της περίοδου μητρότητας και λοχείας. Πρόκειται για ρύθμιση που θα αφορά την ενοποίηση όλων των ενσύμων που έχουν οι μητέρες σε διαφορετικά ταμεία κατά την εγκυμοσύνη.

0: δηλαδή να υπάρξει ενιαία ρύθμιση και για δημόσιο και για ιδιωτικό τομέα, χωρίς οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει του ιδιωτικού τομέα περισσότερα χρήματα να χρειάζεται να επιστρέψουν κάτι. Να πούμε εδώ, αυτό σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα και θα είναι μια μεγάλη ανάσα και για 130 και ενδεχόμενα και άλλους 100.000 που ήδη έχουν ξεκινήσει και παίρνουν επίδομα χειρίας. Τώρα, η αύξηση της συντάξης για το 2027 θα είναι 2,6%. Η αύξηση αυτή θα είναι κερδοφόρα για όλους τους συνταξιούχους τηλέμαχε, γιατί σταματάει από το 2027 και για όσους έχουν προσωπική διαφορά, δηλαδή την αύξηση θα την παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι τηλέμαχοι. Περισσότερα τώρα φαντάζομαι
1: θα σε διαβάσουμε, θα σε διαβάσουμε, Αντώνη, στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Αντώνης Βασιλόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Τώρα, η υπόθεση με τις παρακολουθήσεις εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο αρκετών δηλώσεων, αναταράξεων για την κυβέρνηση και όχι μόνο, βολές εναντίον των ανώτατων δικαστικών και κατηγορίες ότι οι συγκεκριμένοι έχουν ρόλο υποτακτικού της κυβέρνησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης, σημειώνοντας ότι τέτοιο σκάνδαλο αυτού του μεγέθους θα είχε προκαλέσει παρέτηση πρωθυπουργού, όπως αναφέρει σε μια προηγμένη χώρα.
2: Η κρίση αυτή της εμπιστοσύνης έχει ως μοναδικούς αίτιους τους δικαστικούς, τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που διορίζονται από την κυβέρνηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αισθάνονται υποχρεωμένες αυτές οι ηγεσίες να δείξουν αλληλεγγύη προς την εκτελεστική εξουσία. Έχουν ένα ρόλο υποτακτικό απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Όμως αυτή η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται πλέον με τέτοια και τόσης έκτασης σκάνδαλα που θα σας έλεγα χωρίς αμφιβολία ότι σε οποιαδήποτε προηγμένη δημοκρατική χώρα του κόσμου θα είχε παραιτηθεί ο πρωθυπουργός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτά τα σκάνδαλα ή θα είχε παραπεμφθεί και αυτός και οι υπουργοί. Και όταν λέμε δημοκρατία, δεν εννοούμε μόνο την αρχή της πλειοψηφίας που εκλέγει μια κυβέρνηση με βάση με μια πλειοψηφία που και εδώ είναι μεθοδευμένη η πλειοψηφία με καλπονοθρηστικά εκλογικά ζητήματα, αλλά εννοούμε ότι ισχύουν όλες οι κορυφαίες αρχές της λειτουργίας του πολιτεύματος και μέσα σε αυτές προερχόντας βέβαια η αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, όσο και αν θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, και της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης.
1: Έχουμε και μια είδηση που έρχεται από τη Σάμο, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Σε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοιου σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στο νησί του Πυθαγόρα. Συνελήφθη ο διακινητής, εντοπίστηκαν και 15 αλλοδαποί. Πρώτες πρωινές ώρες για ύποπτο ταχύπλοιο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες ενημερώθηκε το λιμενικό. Το σκάφος κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού. Περιπολικό που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιβολία έσπευσε στην περιοχή, εντόπισε το σκάφος και επιχείρησε την ακινητοποίησή του με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων. Ο χειριστής του ταχύπλου δεν συμμορφώθηκε, ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος προσάρεξε στο ακροτήριο Πράσου, όπου αποβιβάστηκαν και οι επιβαίνοντες. Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της αστυνομίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν 14 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες. Αναγνωρίστηκε λοιπόν 24χρονος υπήκος Αζερμπαϊτζάν ως ο διακινητής τους. Ο άνδρας συνελήφθη και φυσικά κατηγορείται για τα παράνομη είσοδο στη χώρα και όλα αυτά όσα έτσι προβλέπονται από το νόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους ανθρώπους αυτούς 5.000 ευρώ ο καθένας πλήρωσε προκειμένου να περάσει στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας και φυσικά στο συγκεκριμένο πήκο Αζερμπαϊτζάν πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά. 5.000 ευρώ ο καθένας. Τώρα πάμε στον προβληματισμό που εκφράζουν οι ειδικοί για το θέμα χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αφορμή ο πρόσφατος θάνατος 13χρονου στην Ηλία. Την ανάγκη οδικής εκπαίδευσης από την πρώτη βαθμίδα του

0: σχολείου, σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά.
1: Αυτό είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει ακόμα και στο Δήμο Αθηναίων και στον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα για τα πατίνια, μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη, small wheels, big responsibility, για τα σχολεία ειδικά. Και μάλιστα όταν ακούσαμε ότι θα γίνουν και σημεία όπου θα υπάρχουν σταθμοί για τα πατίνια, είπαμε θα πρέπει να τουλάχιστον τα σχολεία να ενημερώσουμε, ειδικά τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο, που αγαπούν το πατίνι, το οποίο βέβαια δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα όχημα και υπάρχουν κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία του. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Και οι Δήμοι έχουν ένα ρόλο σε αυτό το θέμα, οπωσδήποτε, για το θέμα της ενημέρωσης. Η ασφάλεια είναι κάτι, όπως για το κράνος που είπατε, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσες περιπτώσεις που έχουμε παιδιά που μεταφέρονται στα νοσοκομεία τραυματισμένα από πατίνια. Είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί να γνωρίζουν τους κανόνες, πώς θα πρέπει να κυκλοφορήσουν, να έχουν ανακλαστικά στοιχεία, τα ΕΠΙΟ, όπως ονομάζονται, τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, για τα οποία προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορία στου κανόνες.
0: Το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά όχημα, σημείωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κ. Φίλιππος Μπρέζας, ο οποίος είναι δικαστικός μηχανολόγος, πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, ο κ. Μπρέζας σημείωσε ότι ως τώρα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 400 ατυχήματα με πατίνια, προκαλώντας τραυματισμούς. Οπότε, ο ίδιος έκανε λόγο για 400 καμπανάκια που χτυπούν προς τους αρμόδιους προκειμένου να ληφθούν μέτρα.
2: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι το ηλεκτρικό πατίνι όταν μπαίνει στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι, είναι όχημα. Μπορεί να είναι μικρό, να είναι εύκριστο οικονομικό, αλλά όταν κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα, μηχανές, λεωφορεία που έχουμε δει να κάνουν σφήνες, να κινούνται απόβλεπτα, ακόμα και να ξεπερνούν την ταχύτητα των αυτοκινήτων μέσα στην κυκλοφορία. Λοιπόν, εκεί τελειώνει η έννοια του παιχνιδιού.
0: Όπλο γίνεται.
2: Βεβαίως, συγκεκριμένα τώρα για το ατυχές
0: το 13χρονο.
2: Το 13χρονο. Το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντίσουμε το δάχτυλο το παιδί. Το θέμα είναι πώς βρέθηκε ένα παιδί 13 χρονών εκτεθειμένο το δρόμο με ένα πατίνι που κοστίζει και απαιτεί και γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αν περιλάβουμε και τα περσινά στοιχεία των 400 τραυματισμών περίπου από ηλεκτρικά πατίνια που μας έχει δώσει ο ΕΔΗΝ σαν στοιχείο, μιλάμε για 400 καμπανάκια, κύριε Κατορινένα. Όταν το καμπανάκι χτυπάει 400 φορές και εμείς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πατίνι σαν μόδα, τότε το πρόβλημα δεν είναι το πατίνι. Είναι προφανώς η έλλειψη παιδείας και εφαρμογής του νόμου, που έγινε μια προσπάθεια πέρυσι το 2025 το καλοκαίρι με το νέο ΚΟΠ, με τα όρια του 15 ετών, τα 23 χιλιόμετρα ανώτατης ταχύτητας για τη χρήση κράνος κτλ. Αλλά όπως λείπατε σωστά, εάν επιτρέπουμε αυτά τα πατίνια να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο κάθε ανήλικος κάτω των 15 ετών, πραγματικά πού μπορεί ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί, όταν τα περισσότερα παιδιά που κυκλοφορούν είναι έξω στις γειτονιές, στα σχολεία, στις πλατείες, εκεί ο έλεγχος είναι δύσκολος.
0: Τυχεία ή πρακτικές δεξιότητες, το δίλημα μετά το Λύκειο, την ώρα που παρουσιάζονται σαφέστατα ελλείψεις σε τεχνικές ειδικότητες. Η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή, μάλλον. Δεύτερη επιλογή πάντως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ένας ηλεκτρολόγος με 10 χρόνια εμπειρίας μπορεί να παίρνει ένα μισθό μεταξύ 2.500 και 2.800 ευρώ. Ταυτόχρονα, πτυχιούχος στην Ελλάδα μπορεί να παραμένει άνεργος ή να κάνει ακόμη και το σερβιτόρο, όπως το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου που γράφει ένα πολύ πολύ έτσι διαφωτιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Είναι πραγματικά, η Σμήνη, ένα ίδιο της ελληνικής κοινωνίας να θέλει να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί, έχω την εντύπωση, με αποτέλεσμα τεχνικές ειδικότητες και μάλιστα από αυτές που είναι πλέον καλοπληρωμένες να μένουν στα αζήτητα.
3: Αλήθεια είναι αυτό τι λέμαχε, και για το λόγο του αληθές να σου πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία για αυτό το πολύ επίκαιρο ζήτημα που αφορούν στους νέους συζητήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης στο φόρουμ των Δελφών, η οποία προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενός πολυπληθούς κοινού. Έχω να σου πω ότι την ημέρα που ήμουν εγώ δεν είδα περισσότερο κόσμο σε αίθουσα από άνθρωποι που ήταν γονείς, νέοι ή όλοι αναλόγως αναρωτιόμαστε αν πήραμε το σωστό δρόμο σπουδάζοντας ή έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα πραγματικά επίκαιρο ζήτημα που αφορά τους πάντες, γιατί από τη μία τα πτυχία και η ακαδημαϊκή τίτλοι γενικότερα και από την άλλη η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος είναι ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλές οικογένειες όταν έχουν να κάνουν, να προγραμματίσουν για το μέλλον των παιδιών τους, και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε τα παραδοσιακά white collar επαγγέλματα πιέζονται, καθώς υπάρχει ένας κορεσμός, υπάρχει ένας ταχύς μετασχηματισμός, όπως είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ, και δώσανε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία μας παραθέτουν και στα παραπολιτικά. Τη συζήτηση την διοργάνωσε ο πρόεδρος και CEO του Middle People's Βίρονας Νικολαίδης, ο οποίος αποτύπωσε σε αδρές γραμμές την αντίληψη που επικρατεί ακόμα και σήμερα, ότι τα τεχνικά επαγγέλματα εξακολουθούν να υποτιμούνται κοινωνικά. Mm. Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανέδειξε τη διάσταση του προβλήματος από τη σκοπιά της παραγωγής, λέγοντας ότι την ώρα που η Ευρώπη μιλάει για επιστροφή στην παραγωγή που τα προηγούμενα χρόνια μεταφέρθηκε στην Ασία, το ερώτημα είναι κρίσιμο. Έχουμε τους ανθρώπους για να υποστηρίξουμε? Ενώ την ανάγκη για ευελιξία εστίασε η CEO της Credia Bank, κυρία Ελένη Βρετού, η οποία αναφέρθηκε στα white collar επαγγέλματα και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο, επισημένοντας ότι η μειωμένη ελκυστικότητά τους δεν συνδέεται απαραίτητα με την ανασφάλεια. Το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπουμε ουρές νέων να θέλουν να εργαστούν στις τράπεζες δεν οφείλεται μόνο ή κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας, αναφερόμενος και στην αρνητική χρειά που συχνά αντιμετωπίζεται με κακή υποψία. Αναφερόμενοι στο μετασχηματισμό των επαγγελμάτων, υπογράμμισε το ρόλο της τεχνολογίας. Οι δεξιότητες αλλάζουν γρήγορα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ρόλους και η έννοια της επαγγελματικής ασφάλειας δεν είναι δεδομένη. Όπως είπε η κυρία Βρετού, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η επιλογή κλάδου, αλλά η ικανότητα προσαρμογής, κάτι που συμφώνησαν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, και αντιλαμβανόμαστε και από τους πανεπιστημιακούς με τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Δουκίδης, πόσο απαραίτητο είναι, και κυρίως θα είναι απαραίτητο στα νέα παιδιά να παίρνουν επιστοποιήσεις, να αλλάζουν δεξιότητες, να προσαρμόζονται στην αγορά, προκειμένου να έχουν σχέση με την αγορά εργασίας.
0: Είναι αυτό που λέει ο κύριος Δουκίδης, πολύ σημαντικό τώρα. Το 90% των αποφύτων του Λυκείου, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση στην Ελλάδα, επιδιώκει να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. 82% τα καταφέρνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτούς τους ανθρώπους μένουν άνεργοι και για πόσο χρόνο. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια.
3: Είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ναι, όπως κατέθεσε ο κύριος Δουκίδης, ναι, λέγοντας ότι το περίπου το 30% των αποφύτων καταλήγει για θέσεις τις οποίες είναι υπερπροσοντούχοι, overqualified, mm-hmm, ενώ το 24% παραμένει ανενεργό. Και τα δύο αυτά ποσοστά τηλέμαχε είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να προβληματίσουν αυτούς που καταρτίζουν τις λίστες με τις σπουδές και τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι, γιατί είτε βγαίνουν με πάρα πολλά προσόντα τα οποία δεν μπορούν να τα εξαργυρώσουν στην αγορά εργασίας, η οποία όμως έχει θέσεις για άλλες ειδικότητες που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν, όπως βλέπουμε και από το ρεπορτάζ, ένα άνετο μέλλον ακόμη και από τα πρώτα χρόνια της εργασίας τους. Οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει ένα άλλο νοικοκύρεμα του χάρτη της εκπαίδευσης, προκειμένου τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα να σπουδάσουν τις σωστές σπουδές και να έχουν στο μυαλό τους αυτό, ότι χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται προσαρμοσικότητα και χρειάζεται και μια διαβίου μάθηση, και οι δεξιότητες συνέχεια να προστίθονται και να εξελίσσονται, και όχι όπως εμείς παλιότερα σπουδάζαμε κάτι και μέναμε σε αυτό και δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Είναι ένα νέο τοπίο, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά συζήτηση, γιατί οραματιζόμαστε το μέλλον που θα είναι διαφορετικό προφανώς από ότι ο χάρτης εργασίας σήμερα.
0: Γιατί μπαίνουν και η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολλά. Ευχαριστούμε Σμηνή Χαραλαμπούπολο, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες ρεπορτάζ. Τώρα υπάρχουν κάποιοι θεσμοί που δεν μετράνε απλά χρόνια, μετράνε μνήμες, εικόνες, χρώματα, στιγμές που περνούν από γενιά σε γενιά, και η ανθοκομική έκθεση της Κηφισιάς, ένας θεσμός με ιστορία 130 ετών, έχει επιστρέψει και φέτος στο ιστορικό πανέμορφο άλσος της Κηφισιάς, δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος όπως ονομάζεται, συνεχίζοντας μια διαδρομή που έχει ξεκινήσει Εσίως από το 1896. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης των Λουλουδιών και της Φύσης, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, που είναι μαζί μας, για να πούμε περισσότερα. Τι κάνετε, κύριε Ξυπολιτά? Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
4: Καλό μήνα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έχει ξεκινήσει ήδη η έκθεση. Είδα αρκετό κόσμο. Είδα πάρα πολλούς εκθέτες. Την επισκέφτηκα ήδη. Πολλούς εκθέτες. Φοβερή ποικιλία. Κάθε χρόνο και καλύτερη έκθεση.
4: Πράγματι, ξεκινήσαμε τις 24 του μηνός μέχρι τις 17 Μαΐου με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και πολιτικών εκδηλώσεων, αλλά και παραπάνω από 70 παραγωγούς που εκθέτουν τα φυτά τους στην Αθηκομική Έκθεση Κηφισιάς, και για πρώτη φορά έχουμε και την επίσημη παρουσία ενός κράτους, Βασιλείου του Μαρόκο, στην Αθηκομική, ένα πολύ ενδιαφέρον δικό τους εκθεσιακό κομμάτι.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε επίσης ότι κάθε χρόνο ο επισκεπτόμενοι την έκθεση μπορούμε, εκτός από τα λουλούδια, όλα τα φυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε, είναι να πάρουμε και συμβουλές. Προσωπικά έχω πάρει απίστευτες συμβουλές από ανθρώπους που είχαν τεράστια εμπειρία στο χώρο της ανθοκομικής και όχι μόνο, και η εμπειρία αυτή που θα έχουν όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα μπορέσουν να φτιάξουν ένα, αν είναι κάτοικοι της Αθήνας που είναι πνιγμένοι στο τσιμέντο, να φτιάξουν ένα μπαλκόνι, πραγματικά έτσι μια μικρογραφία της Κηφισιάς. Δεν μπορεί να τη φτάσει, αλλά λέμε τώρα.
4: Είναι και ένα μικρό στίχημα που έχουμε στο Δήμο. Το κάθε σπίτι, το κάθε σπιτικό να παίρνει από ένα δενδράκι ή ένα λουλούδι, ένα φυτό κάθε χρόνο, έτσι ώστε να το φυτεύουμε στους κήπους, στα πατέρια μας, στα μπαλκόνια μας, για να βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης.
0: Ναι. Ποιες ώρες λειτουργεί η έκθεση? Μπορούμε να την επισκεφτούμε φυσικά και το Σαββατοκύριακο.
4: Ανοίγει 10, 10 με 10 κάθε μέρα.
0: Να, μέχρι τις 10 το βράδυ, σημαντικό.
4: Και είναι δωρεάν τις καθημερινές και είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όπου εκεί είναι δωρεάν μόνο για τους αμαία, ανέργους και μεγάλης ηλικίας.
0: Και φυσικά όσοι θέλουν, είπαμε, και την καθημερινή αλλά και το Σαββατοκύριακο μια καλή βόλτα. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι και υπερβολικό το εισιτήριο τώρα. Πόσο τιμάται, κύριε Ξυπολιτά?
4: Το εισιτήριο είναι 2 ευρώ για την Παρασκευή, του Σάββατο και την Κυριακή. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι το Άλλος Κηφισιάς είναι ακριβώς μέσα στο τρένο, που σημαίνει ότι μπορεί να μας επισκεφτεί από οποιοδήποτε σημείο της Αττικής αμέσως όποιος θέλει. Mm-hmm. Ακριβώς δίπλα επίσης υπάρχει το δημοτικό πάρκινγκ Πλατάνου, όπως και οι κεντρικές κοινωνίες της Κηφισίας στο έδρος της Κηφισιάς.
0: Ναι. Ναι, πείτε μας.
4: Οπότε πολύ εύκολα έρχεσαι στην Κηφισιά με κάθε τρόπο, αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο και εκτός της βόλτας με στο πάρκο.
0: Εδώ πάμε τώρα.
4: Μπορεί να πάμε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς για ψώνια, φαγητό.
0: Τα πάντα.
4: Νομίζω ότι το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς είναι πραγματικά το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο με...
0: Και ειδικά τώρα,
4: κακά
0: τα ψέματα τώρα, κύριε Ξυπολιτά, να επισκέφτεσαι την Κηφισιά την άνοιξη, που πραγματικά είναι υπέροχη η φύση, και να φτάνεις και στις γειτονιές της Κηφισιάς που είναι υπέροχες, και όσο περνάει ο καιρός γίνονται και καλύτερες με τη μέρημνα που πρέπει να έχει από τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και είναι πολύ πολύ, είναι μια υπέροχη εκδρομή και για την Κυριακή μας, έτσι.
4: Πραγματικά είναι, δεν νομίζω ότι είναι, γιατί απλά είμαι δήμαρχος πόλης, υποκειμενικό. Είναι πράγματι το πιο ωραίο εμπορικό κέντρο, με εκατοντάδες διαδηλητέα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πλέον το κέντρο της Κηφισιάς έχει και ελεγχόμενη στάθμευση, τη φτηνότερη στην Αττική, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεις να παρκάρεις χωρίς να γυρνάς γύρω-γύρω, και μπορείς να συνδυαστεί φυσικά και με την ανθοκομική που αυτές τις μέρες και μέσα στις 17 του Μαΐου τρέχει.
0: Ναι, μάλιστα. Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Βασίλης Ξυπολιτάς. Μας περιμένει λοιπόν η Ανθοκομική Έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε.
4: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Τώρα βέβαια δήμαρχος δεν είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος, αλλά τα λέει πάντα περιστατωμένα. Έχει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που μπορούμε να λάβουμε και θα μας δώσει την αθλητική κίνηση της ημέρας. Σήμερα έχουμε play out, δεν έχουμε play off, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Κυριακή. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Play out έχουμε. Και για να πω κάτι σε αυτό που πες πριν, που πήρα την μπάστα, ένα δήμαρχο δεν είμαι, αλλά δεν έχω και εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague. Το λέω, το τονίζω.
0: Τελειώσανε, πάνε. Τίποτα. Σε έχουν πάρει τηλέφωνα, φαντάζομαι.
5: Ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνα. Ούτε για μένα δεν έχω. Το λέω γιατί. Θα πούμε και για την play out τη Super League. Το λέω γιατί. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τάκτορ είναι μια νίκη μακριά από το να κλείσουν θέση.
0: Οπότε...
5: για το Final Four της Αθήνας.
0: Οπότε χαμός.
5: Ναι, ένα χαμό πραγματικό. Και θα γίνει και από την επόμενη εβδομάδα, όταν οριστικοποιηθεί πλέον ότι θα έχουν πάρει τα εισιτήρια για το Final Four τη Αθήνα. Θυμίζω έτσι, στο Telecom Center, 22 Μαΐου είναι τα ημιτελικά, 24 είναι ο τελικό. Όπου αν περάσει και δει τον τελικό, θα κονταροχτυπηθούν για το τρόπαιο. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, Αλέξανδρε, έτσι. Δεν γίνεται στον ημιτελικό,
5: Ναι, μόνο στον τελικό, ναι. Διότι έχει βγει η διαδρομή. Στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού της Ρεάλ. Οπότε, της Ρεάλ με τη Χάπολ, συγγνώμη. 2-0 νίκες, ναι. Και η Φενέρ και η Ρεάλ. Οπότε, μάλλον αυτές οι δύο θα είναι που θα κλείσουν την τετράδα των Final Four της EuroLeague. Καταλαβαίνεις λοιπόν, τα εισιτήρια έχουν πάει οι τιμές και πάρα πολύ ψηλά, και σε διάφορα site που μεταπολούνται, τα οποία δεν είναι επίσημα, το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να βρει και εισιτήρια που να κοστίσει και 1.500 ευρώ την λεμακέ.
0: Αυτό
5: και
0: είναι σχεδόν μαύρη αγορά, έτσι, μαύρη αγορά.
5: Ναι, ακριβώς, και εγώ το λέω, ναι. Θέλει μια προσοχή. Έχει βέβαια η EuroLeague ένα site που μεταπολεί τα εισιτήρια στην ονομαστική αξία του, αλλά δεν ξέρω αν εκεί βγαίνουν πολλά εισιτήρια. Όσον αφορά του πιναλί, από όσα εισιτήρια θα πάρουν κάθε ομάδα από τις θέσεις που θα βρεθούν στο Final Four, θα φιξαριστεί μόλις κλείσουν οι σειρές, δηλαδή και πάρουν και μαθηματικά τα εισιτήρια. Λένε, κάποιες πληροφορίες λένε, ότι θα πάρουν από 600 εισιτήρια. Εγώ λέω ότι ίσως οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν κάποια παραπάνω, επειδή ουσιαστικά παίζουν και εντός έδρας, και πιο πολύ ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας και είναι στο γήπεδό του.
0: Έτσι.
5: Το τονίζω αυτό, και είναι μια κουβέντα τηλεόραση η οποία παίζει πάρα πολύ από χθες. Όλοι ψάχνουν να δουν πώς θα πάνε. Δεν είχαν προλάβει να πάρουν εισιτήρια της EuroLeague όταν τα έδινε για το κοινό πέραν τις ομάδες. Έγινε sold out και πολύ γρήγορα, και η EuroLeague είχε πει τότε ότι η ζήτηση ήταν, είχε φτάσει σε ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ, δηλαδή ψάχναν όλοι να πούν ένα εισιτήριο. Οπότε αυτό θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε λοιπόν στα ποδοσφαιρικά μας. Να πάμε στο Super League, η οποία έχει αγώνες για τα play out. Έκτη αγωνιστική, τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Πανετολικό στη Φυσιά. Στις 5.30 έχουμε το Πανσεραϊκό ΑΕΛ. Και στις 7.30 έχουμε το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Να πούμε εδώ εντάξει, λέμε και στη βαθμολογία, ότι ο Ατρόμητος, συγγνώμη, έχει 40 βαθμούς. Ο Πανετολικός έχει 31, με την Κηφισιά να έχει το ίδιο 31 βαθμούς από εκεί και πέρα. Έχουμε τον Πανσεραϊκό με 27 βαθμούς, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του υποβαθμού, και κάτω από αυτήν βρίσκονται ο Αστέρας Άκτορα με 25 και η ΑΕΛ με 24. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις ομάδες παλεύουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις του υποβιβασμού, και τα αποφθηνά παιχνίδια έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Να πάμε και στο Πόλο. Έτσι έχουμε παιχνίδια για το Conference Cup Final Four του Πόλο Ανδρών, που διεξάγεται στο Ρέχιο Κολυμβητήριο του Παλαιού Παλαιού. Δύο ελληνικές ομάδες έχουμε εδώ. Στις 7 η ώρα λοιπόν ο Απόλλωνος Μήνης κοντράρεται με τη Χόβεν. Στις 9 και 4 ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Τζάκερ. Βολόνια, ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκληση για το τελικό και να διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό τρόπο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η Εθνική Ελλάδος γυναικών συμμετέχει στα προκριματικά του World Cup, τα οποία διεξάγονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Είναι στο δεύτερο προκριματικό όμιλο. Την πρεμιέρα της εχθές νίκησε 15-11 την Ιταλία. Σήμερα στις 7.30 αντιμετωπίζει την οικοδέσινα Ολλανδία, και με νίκη θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκληση στο World Cup, όπου η εθνική ομάδα πολλωτών γυναικών έχει χάσει πάρα πολλές επιτυχίες και αυτή. Δεν μας είναι πολλά τρόπα, και παγκόσμια και ευρωπαϊκά, με εξαιρετικές πορείες, όπως και άδικη ομάδα.
0: Αλέξανδρος Ριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο πλήρες όπως πάντα, άρτιο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα, οι εικόνες που έρχονται από τον Παρνασσό και το Πηλίο σίγουρα δεν θυμίζουν Πρωτομαγιά, δεν θυμίζουν Μάιο, γιατί έχει φτάσει, λέει, η χιονόστρωση μέχρι και 5 εκατοστά στον Παρνασσό, και στο Πηλίο είναι αρκετά ψηλά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου, του Αξιον 24, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
6: Καλά, εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Το θέμα είναι ότι Έχουμε φτάσει το Μάιο και χιονίζει ακόμα στα βουνά. Δεν τα είχαμε, δηλαδή, δεν τα είχαμε όταν έπρεπε, τα έχουμε τώρα. Τι γίνεται.
6: Η αλήθεια είναι πως είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, το χειμώνα οι ψυχές πολλές ήταν ελάχιστες και αμυδρές. Και τώρα έχει κάνει μία τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου. Και τώρα αυτή η οποία είναι πραγματικά μια πολύ, πολύ, πολύ σπάνια ψυχρή ζωή για τέτοια εποχή. Πριν λίγο, για να καταλάβετε, χιόνιζε στην Πάρνηθα. Δεν έχει χιονίσει ποτέ.
0: Πριν από λίγο.
6: Πριν από λίγο, ναι. Υπάρχουν πολλά, έχουν βγει και αρκετά βίντεο στον Πάφη που χιόνιζε. Και αυτό χιόνιζε σήμερα και αύριο θα χιονίσει και αύριο θα χιονίζει περισσότερο στην Πάρνηθα, ειδικά στον Κιθερώνα. Μάλιστα θα το στρώσει, πιστεύω, πάνω τα 1.100.000.
0: Τι λέτε, γιατί τώρα αυτή η ψυχρή εισβολή από πού έρχεται, από, είναι σιβηρική, δηλαδή είναι από ανατολικά προς Σιγμάρια.
6: Από Ρωσία, Ουκρανία, από βορειοανατολική Ευρώπη και από την περιοχή της Ρωσίας που μάλιστα χιόνιζε στη Μόσχα, είχε χιονίσει αρκετά πριν λίγες μέρες.
0: Δήρθες, κύριε Παπαϊωάννου, δήρθες.
6: Πολύ περισσότερο, χιόνι ήδη έχει βάλει χιόνι και θα έχει και αύριο αρκετό χιόνι.
0: Πολύ όπως καλό αυτό όμως για το θέμα της λειψιδρίας, έτσι, γιατί τώρα...
6: Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Στο Πήλιο έχει ρίξει 20 πόντους χιόνι, έβλεπα. Στο Παρασό λιγότερο, αλλά στο Πήλιο έχει ρίξει περισσότερο χιόνι. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Πάρνηθα δεν έχει χιονίσει ποτέ. Μάιο από το 1940 και μετά δεν έχει χιονίσει, τουλάχιστον το 1940 δεν έχει χιονίσει ποτέ. Η τελευταία φορά ήταν 30 Απριλίου το 87 που χιονίσει στην Πάρνηθα. Για να καταλάβουμε πόσο σπάνια είναι αυτή η ψυχρή εισβολή που βιώνουμε. Λοιπόν, μέχρι αύριο είναι η ψυχρή εισβολή. Αύριο θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές. Και στην Αττική θα έχει βροχές, ειδικά στα βόρεια του νομού. Όπως όμως θα χιονίσει τα ορεινά. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Ανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια αυτά σε όλα τα ορεινά αυτά, πάνω από τα 900 με 1000 μέτρα περίπου υψόμετρο. Και καταιγίδες θα έχουμε και μέσα στο Αιγαίο, καταιγίδες και στο Δωδεκάνησα και στην Βόρεια Κρήτη και στις Κλάδες και στην Ανατολική Θεσσαλία και πιθανόν και στην Ανατολική Στερεά για λίγο. Μάλιστα. Και φαίνεται να βελτιώνει ο καιρός από το απόγευμα και μετά στις περισσότερες περιοχές και να εντοπίζονται τα φαινόμενα πλέον μόνο στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Βόρεια Κρήτη.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
12: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Ναι! Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
1: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
1: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
6: Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
2: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
3: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
3: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
0: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
2: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
2: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα. Το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Thank you.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.